δρόμο δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Που η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι.

Νεφάσει νεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

καναπέ. Να ακούμε δίσκους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ. Ποτέ μη φύγεις, εδώ να μείνεις.

σ' αυτό το βράδυ που βρέχει έξω και τραγουδούν μικρές σταγόνες πάνω στο τζάμι.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

γειτονά. Αχ, και να υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, Θεέ μου, για να έκανα έστω μια προσπάθεια

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: απαραίτητη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
6: Είμαι κατά το ημίς Ιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
5: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτρίου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα εκ των οποίων περίμενε παιδί, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα και ένα Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δημάρχος Αθηναίων, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο ρόφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο ρόφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Εν τω μεταξύ, αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ισχυρομπορεινή διάρκεια περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα της Κιάθου, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και η βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις μεγάλες πόλεις, Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη το Long Island. Ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για τις οποίες, όπως είπε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ, κατηγόρησε την Ευρώπη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Λαυρόφ στην ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα είχε συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του Βάντεφουλ για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Η αντιρροπορική άμυνα της Ουκρανίας, εντωμεταξύ, αναχαιτίζει το τρέχον διάστημα το 55% των ντρόνους που εξαπολύνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα έχουν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν χθες τουλάχιστον 16 άνθρωποι σε Ρωσία και Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο μπάσκετ, στο σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League παίζουν απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα με τη Γερμανία εκτός έδρας. Η Πολωνία νίκησε 3-1 σε τη Γαλλία στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών που διεξήχθη στο Μιλάνο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Το χάλκινο πήρε η Φινλανδία που επιβλήθηκε 3-0 της Σλοβενίας στον μικρό τελικό.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Καλή Κυριακή σε όλους εδώ. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας, στη ρύθμιση του ήχου τον κύριο Γιώργο Βραχνό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια την κυρία Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη συννεφιασμένη παρέα. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και το Viber του Sky, το 698-123-1003. Έτσι, και εκεί μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε, όπως είπα, μια ωραία κυριακάτικη συννεφιασμένη με πανσέλινο.
1: Συννεφιασμένη λόγω του καιρού.
0: Εννοείται, στην, ναι, στην καρδιά μας έχει πάντα ήλιο.
1: Και όχι μόνο στην καρδιά μας, και στο πρόσωπό μας.
0: Γιατί, τι, είμαστε φωτοεκπέμπουμε.
1: Είμαστε χαμογελαστά παιδιά.
0: Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, πριν πω το οτιδήποτε,
1: ναι,
0: οτιδήποτε,
1: ναι.
0: Θες αυτό που θες.
1: Θέλω αυτό που θέλω, ναι.
0: Πάμε.

0: Και κάπου εδώ είναι που μπαίνει πάνω από τα κεφάλια μας. Κάτασπρα φοράει αυτή την ωραία, την άσπρη τη φόρμα, έτσι. Γίνεται χαμός μέσα στο γήπεδο, θέλω να σου πω, έτσι. Χαμός, δηλαδή σεισμός, νομίζεις ότι είναι σεισμός. Η Ανούλα στα καλύτερά της, νομίζω ότι είναι στην καλύτερη της φάση. Στην καλύτερη της φάση. Και ένα έχω να σας πω, σε όλες εμάς τις βυσικές, πραγματικά μας αποζημίωσε. Αυτά έχω να πω, τελεία.
1: Όχι τελεία, κάτσε.
0: Τι θες να πω κι άλλα.
1: Αφού σε στείλαμε για ρεπορτάζ, δεν σε ρεπορτάζ.
0: Δεν με στείλατε.
1: Έβρεχε, δεν έβρεχε, τι έγινε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Είχε και κόσμο που έμεινε και απ' έξω. Και έμαθα ότι υπήρχαν και παράπονα, δεν ξέρω τι έγινε. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Έριξε λίγη βροχούλα πριν κυρίως.
1: Στο pre-show.
0: Στο pre-show.
1: Pre-show.
0: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια τώρα, πέρα από την πλάκα, εγώ νομίζω ότι η Άννα Βύση ως καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι στα καλύτερά της. Είναι στην καλύτερη της φάση. Δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει αυτή η γυναίκα. Μπράβο της, μεγάλο respect από μένα. Είχα πάει και στο Καλή Μάρμαρο. Νομίζω ότι πραγματικά χθες μας αποζημίωσε. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι από αυτά που είδαμε και εμείς οι υπόλοιποι στο Instagram, έτσι, καταρχάς πρέπει να ήταν όλο
0: σκάι εκεί. Είχε κρύο.
1: Ναι.
0: Εγώ που δεν τα πω καλά, όπως ξέρεις πολύ καλά και με το κρύο, υπέφερα χθες. Είχε κρύο, είχε υγρασία. Είμαι και μεγάλη γυναίκα.
1: Εντάξει. Μεγάλη με την έννοια της μεγάλης. Όχι με την έννοια της ηλικίας.
0: Με την έννοια της ηλικίας. Αλλά τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ωραία, πραγματικά.
1: Μετά πήγες για κανένα βρώμικο, τίποτα.
0: Όχι, Γιώργο. Μετά περπάτησα πάρα πολύ για να γυρίσω στο αυτοκίνητο.
1: Γιατί γίνονταν χαμός, φαντάζομαι.
0: Γιατί γίνονταν ένας χαμός. Λοιπόν, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά. Και πολύ ωραίο και το στιγμιότυπο με την κιθαρίστρια, την ροκού του.
0: Εντάξει, μωρέ, σε αυτά εγώ ξέρεις δεν βαριέμαι. Εσείς όλοι δίνετε πολύ μεγάλη σημασία. Ο γιος μου εξηγούσε ποια είναι αυτή η ροκού και τα λοιπά, ότι είναι μια φοβερή ροκού, το είπε και η ίδια.
1: Ναι,
0: οκ, okay, αλλά εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως μπήκε. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε για τον Μαζονάκη.
1: Σωστά.
0: Ναι, που είπε το Σάββατο, το Μαζονάκη. Δεν το πολύ άκουγα αυτό το τραγούδι αυτές τις μέρες. Μ' αρέσει που το επέλεξε η Βύση και το είπε. Όχι. Αποζημίωσε και με το παραπάνω, νομίζω, τους ανθρώπους που την ακολουθούν τόσα χρόνια και την ακούνε την Άννα Βύση.
1: Και μπράβο της και του χρόνου. Να πούμε.
0: Και του χρόνου, βεβαίως. Ανούλα και του χρόνου.
1: Θα είσαστε εκεί.
0: Θα είμαστε εκεί.
1: Θα είσαστε
0: εσύ,
1: εκεί.
0: Γιατί, Γιώργο, δεν θες και
1: εγώ, κοίταξε, ανησυχία.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν θες να γίνεις βυσικός.
1: Γιατί μήνα μου είναι κόντρα σε όλη μου τη ζωή το να γίνω βυσικός. Αλήθεια.
0: Γιώργο, θέλω να σου πω
1: δεν
0: κάτι.
1: Το έχω.
0: Να σου πω κάτι. Μισό λεπτό, περίμενε. Εγώ που ακούω Βύση, ακούω πάρα πολύ ροκ. Ναι. Ακούω και David Bowie, είναι γνωστό αυτό. Ακούω πάρα πολύ ροκ. Ακούω και Βύση όμως. Γιατί δεν θες και εσύ να ακούς λίγο Βύση?
1: Δεν
0: σου ταιριάζει, γιατί?
1: Όχι, δεν μου ταιριάζει. Δεν μου τα σκάει καλά.
0: Δεν σου τα σκάει καλά.
1: Εγώ μια ζωή ήμουνα φασαίος.
0: Φασαίος.
1: Αλκίνο, Ξυλούρι. Ναι.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Αλκίνος.
1: Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Γάτο. Θα μου πεις εμένα για το Βασίλη και το Θανάση Παπακοσταντίνου? Εμένα. Ο Γάτος, θέλω να σου πω, που τον έχει γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Ο Πονηρός.
0: Εννοείται.
1: Ο Πονηρός.
0: Ο Πονηρός, εννοείται.
1: Οπότε, οπότε, πριν πάμε στις καντίνες, άκου και κάτι άλλο από το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Ναι.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Είχα πρόταση να πάω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, είχα πρόταση να πάω και σε ένα
0: γάμο. Και πού πήγες τελικά?
1: Άναψα ηλεκτρική κουβέρτα, χώθηκα από κάτω και αφέθηκα στην αγκαλιά του Μορφέα.
0: Του Μορφέα.
1: Όπως όλοι οι άνδρες, από μία ηλικία και μετά. Ξεκούραση, κατανόηση σε όλους τους άλλους.
0: Γιώργο,
1: έμπαινα στο Instagram, έβλεπα που είχατε πάει.
0: Γιώργο,
1: ζεις
0: επικίνδυνα.
1: Ναι, τώρα έντονα.
0: Ζεις επικίνδυνα.
1: Εν τω μεταξύ, μας έχει κάνει αναπάντητη κλίση και ο Δημήτρης. Στο Viber του σταθμού κάτι θα ήθελε.
0: Τι Δημήτρη, στείλε μας μήνυμα να σε πάρουμε αν είναι κάτι σημαντικό. Τι συμβαίνει?
1: Κάτι έχει γίνει. Πήρε εδώ πέρα.
0: Α,
1: άνθρωπος...
0: το βλέπω, ναι. Δημήτρη, τι έγινε? Στείλε μας μήνυμα.
1: Λοιπόν, πάντως ποιος έπεσε 1000% μέσα σε όσα είπε?
0: Α, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ο μετεωρολόγος του σταθμού μας.
0: Βέβαια.
1: Σαν να τα ξέρατε ακριβώς πώς θα γίνουν.
0: Κύριε Γιαννόπουλε.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ έβαλα από την αρχή την εκπομπή για να ακούσω τη χαρά που παράσατε εγώ. Ένα μάπα και τον καιρό είναι αλήθεια. Τι έγινε? Είδε μια βροχούλα 2 η ώρα. Δεν ξέρω, ήσταν εκεί ακόμα 2 η ώρα.
0: Φεύγαμε. Είχαμε φύγει.
3: Κάποια ψυχάλα, δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα.
0: Και νωρίτερα και πριν είχε ρίξει μια ψυχάλα. Αλλά χρειάστηκε να τη σκουπίσουν λίγο κάποια στιγμή τη σκηνή.
3: Όλα καλά. Οριακά.
0: Χρειάστηκε να βάλουμε έτσι ένα διαβροχάκι, αλλά τι να
3: κάνουμε
0: τώρα.
3: Ήταν οριακά. Κοιτάξτε τώρα, το αν έπεσα μέσα και τα λοιπά, αυτό είναι νομίζω το

0: σχετικά βελτιωμένος. Όμως, πρόλαβα και άκουσα τώρα στο ραδιόφωνο για την Σκιάθο, αλλά αυτά είχαν γίνει το απόγευμα. Έχει βρέξει πολύ τις βραδινές ώρες σε περιοχές της εκεί γύρω από τη Μονεβασιά, στη Νεάπολη Κηφίρων, για παράδειγμα. Μεγάλη ύψη, 130 χιλιοστά είναι αρκετά.
1: Στη Νεάπολη Κηφίρων έχει 130 χιλιοστά.
0: Έδειξε 130 χιλιοστά, ναι. Ελπίζω να μην γίνει τίποτα. Να το κοιτάξετε γι' αυτό, να έρθουν τα νέα. Στα Ψαχνά Ευβίας έχουν πέσει 130 χιλιοστά. Για να καταλάβετε, τα νούμερα, ο κόσμος, η Αθήνα πάνω από το 25, αλλά είναι μια τσουμπεντούπολη, αρχίζουν να κλείσουν την πυροσβεστική πάνω από το 25 στην Αθήνα. Σε αυτές τις περιοχές και τα 80 είναι αρκετά. Το κόκκινο για την ΕΜΗ είναι τα 80 χιλιοστά, άρα έχουν πέσει 130 κάπου στην Εύβοια. Είπαμε στην Νεάπολη και Φίρων έχουν πέσει πάρα πολλά. Στην Εύβοια λίγο ακόμα θα βρέχει. Στα Κύθρα νομίζω έχει τελειώσει το σύστημα, πηγαίνει λίγο πιο ανατολικά. Άρα είναι η μέρα που έβρεξε πάρα πολύ και στην πορεία της ημέρας θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Από εδώ και πέρα οι βροχές θα είναι λιγότερες και σιγά σιγά θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα τελειώσει το σύστημα.
2: Άρα τα δύσκολα περάσανε, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Νομίζω τα πολύ πολύ δύσκολα έχουν περάσει για λίγες ώρες ακόμα. Τουλάχιστον στην Εύβοια πρέπει να υπάρχει προσοχή.
2: Και εδώ στην Αττική.
0: Στην Αττική κάνα ψηλόβροχο. Τώρα μεγάλη διαφορά. Απλώς είναι ο Βοριάς τώρα, να πω και το Βοριά, γιατί και αυτό έχει σημασία. Έχουμε 7-8 βοφό στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, θηλυλώδεις ανέμους. Δεν θα έχουμε προβλήματα με τα καράβια, γιατί το 9 είναι το πρόβλημα, αλλά και το 7-8 δεν είναι και λίγο. Θα φτάσουν 7 βοφό αργότερα και στις Κυκλάδες. Όσοι γυρίζουν σήμερα, αν κάποιο βρίσκεται στις Κυκλάδες ακόμα. Να πω ότι αύριο θα είναι μια τόσο όμορφη μέρα, τόσο όμορφη για την Αθήνα, μια ηλιόλουστη μέρα, οι βροχές μόνο στην Κρήτη, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, αύριο θα πούμε είναι άλλη εποχή. Αλλά έτσι είναι το φθινόπωρο, μια φορά βρέχει καταρακτοδός και την άλλη μέρα έχει ήλιο, αύριο θα είναι μια τέτοια μέρα, σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα είναι μια εξαιρετική μέρα.
1: Επειδή ένας παλιός μου συμμαθητής ζει στη Σκιάθο, και έχει κατάστημα στην οδό Παπαδιαμάντη. Τον πήρα χθες τηλέφωνο την ώρα της καταιγίδας.
2: Τι σου είπε, πολύ νερό?
1: Πολύ νερό, μου λέει, για 30 λεπτά ακριβώς. Ναι. Δηλαδή μου λέει, αν κρατούσε ακόμα 10 λεπτά, θα πνιγόμασταν όλοι.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό πια, κύριε Γιαννόπουλε. Λίγη ώρα βροχής, πολύ νερό όμως.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν, ναι. Μια και είπα τα νούμερα, να πω ότι στη Σκιάθο πέσανε 70 χιλιοστά. Σε αυτή τη μισή ώρα.
1: Σε μισή ώρα.
0: Το απόγευμα πριν έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Πριν αρχίσει η συναυλία, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Όλα έχουν ως κέντρο τη συναυλία. Πριν και μετά και όλα αυτά. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Καλημέρα,
2: κύριε Γιαννόπουλε.
0: Καλημέρα και αύριο τον ήλιο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Δεν είδαμε και την Πανσέλινο καθαρά σήμερα, την είδαμε πίσω από τα σύννεφα. Ακόμα και τώρα που κατέβαινα, ήταν όμορφος ουρανός, πολύ το σύννεφο και ο ήλιος και το φεγγάρι Πανσέλινος παιχνίδιζε, μήνα.
2: Ρομαντικέ μου εσύ.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ ρεπορτάζ και μας ήδη από τις 7:20 έχει αρχίσει και μας πιέζει ο χρόνος. Το μεγάλο θέμα βεβαίως της χθεσινής ημέρας ήταν αυτή η φωνική έκρηξη στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή τελικά σε 6 ανθρώπους.
2: Ανθρώπους
1: μας. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης μήνα μέσω DNA.
2: Και κυρίως να δούμε τα αίτια. Τι ήταν αυτό έτσι, που οδήγησε στην φωνική αυτή έκρηξη. Νομίζω ότι επικεντρώνονται οι έρευνες στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Ζαφυρίου, πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας. Καλημέρα σας, κύριε Ζαφυρίου.
3: Καλή σας μέρα.
2: Είστε και αρχιτέκτον.
3: Είμαι και αρχιτέκτονα.
2: Σωστά. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Ζαφυρίου, εσείς στο παρελθόν είχατε εκφράσει κάποιες ανησυχίες εκεί οι κάτοικοι της Πλάκας?
3: Κοιτάξτε, σίγουρα είχαμε εκφράσει ανησυχίες με μια επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2: Γιατί είχατε εκφράσει κάποιες ανησυχίες?
3: Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα υπερτουρισμού στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Το μεγάλο φορτίο του τουρισμού είναι στην Πλάκα. Η Πλάκα έχει πολύ παλιά δίκτυα, τα οποία έχουν φτάσει στο όριό τους, μην σας πω ότι έχουν ξεπεράσει το όριό τους. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται εξυγχρονισμός δικτύων, διαφορετικά δεν μπορεί να γεμίσει άλλο αυτή η περιοχή με τουρισμό. Με αυτή την αφορμή είχαμε ζητήσει να γίνουν οι έλεγχοι στα δίκτυα. Αυτό το τραγικό γεγονός ας είναι η αφορμή να λυθούν κάποια χρόνια προβλήματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι πώς μπορεί πυροσβεστικό όχημα ή όχημα ασθενοφόρου να μπαίνει στην Πλάκα σε στενά δρομάκια με αυτοκίνητα παρκαρισμένα.

0: Αυτό πιστεύω ότι λύνεται πολύ σύντομα, διότι στη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη της πλάκας. Θα λύνει τέτοια προβλήματα. Το δεύτερο είναι, θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν οι ρωσβεστικοί κρουνοί περιμετρικά και στην πλάκα και στο ιστορικό κέντρο, για να μπορούν τα μικρά πυροσβεστικά οχήματα που μπαίνουν μέσα στους στενούς δρόμους να τροφοδοτούνται με νερό. Μετά την φορική έκρηξη έγινε και πυρκαγιά από το κτίριο. Τα πυροσβεστικά οχήματα πήραν νερό από κρουνό που βρίσκεται στη Διονυσίωρο παγή του, αρκετά μακριά. Ζητάμε λοιπόν περιφερειακά να μπουν πολλοί κρουνοί. Και αν είναι δυνατόν και στο κέντρο της πλάκας.
1: Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ, επειδή θέσατε, βάλατε τρία θέματα. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα της πλάκας, λέτε ότι είναι παλιά. Αναφέρεστε και στο δίκτυο φυσικού αερίου.
0: Στα πάντα. Ίδρυψη, αποχέτευση, ενέργεια. Δεν ξέρω στην περιοχή εκείνης προς τη Λεωδόληση Κράτους αν το δίκτυο του φυσικού αερίου ήταν σύγχρονο ή ήταν το παλιό. Περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη για να έχουμε άποψη. Δεν θέλω να πω τίποτα πριν βγει το πόλεμο του πραγματογνωσίου.
1: Προφανώς. Ναι.
2: Εσείς, ναι. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι, ναι, για να μην το αφήσουμε απ' έξω. Εσείς δηλαδή έχετε κάποια ένδειξη ότι η παροχή του φυσικού αερίου είναι τέτοια, η σωληνώση, το δίκτυο, είναι παλιό και δεν έχει αντικατασταθεί. Έχετε κάποιες τέτοιες ενδείξεις. Άρα
0: όχι,
2: γιατί ανησυχείτε γι' αυτό, από πού προκύπτει αυτή σας η ανησυχία?
0: Προκύπτει ότι τα δίκτυα του φυσικού αερίου στην πλάκα ήταν πάρα πολύ παλιά.
2: Ναι, από πού προκύπτει η ανησυχία σας ότι δεν έχουν αντικατασταθεί?
0: Δεν το ξέρω αν έχουν αντικατασταθεί όλα. Όπως δεν έχουν αντικατασταθεί όλες οι αποχετεύσεις.
1: Έχει ιδιαιτερότητες η περιοχή της πλάκας.
0: Έχει ιδιαιτερότητες. Είναι η παλιότερη περιοχή της Αθήνας που αυτή χρειάζεται ανανέωση. Χρειάζεται επισκευή, χρειάζεται λύση των προβλημάτων. Κυρίως των αγωγών κοινής ωφελίας. Ας τους ελέγξουμε πάλι.
1: Το δεύτερο θέμα.
0: Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα, τους κορμούς. Και το τρίτο είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν ανιχνευτές διαρροής αερίου. Μήπως πρέπει να μπουν ανιχνευτές διαρροής αερίου και σε όλες τις εγκαταστάσεις?
2: Θεωρητικά αυτό που λένε είναι ότι γι' αυτό βάζουν αυτό το συγκεκριμένο υλικό, για να μυρίζει το αέριο. Και αυτό θα σας ρωτούσα εγώ. Αν εσείς που μένετε εκεί στην περιοχή είχατε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα μια περίεργη οσμή.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Πάντως πλέον στα Airbnb διαμερίσματα, με την βάση τον νέο νόμο, πρέπει να έχεις μέσα ανιχνευτή καπνού.
2: Καπνού, ναι.
1: Και αν δεν κάνω φοβερό λάθος, και ανιχνευτή. Μπορεί να κάνω λάθος, επειδή ναι, ναι, σύζυγός μου ένα Airbnb και είχε βάλει τα συστήματα αυτά ασφαλείας. Δεν θυμάμαι αν είχε και υγραέριο, δεν είμαι βέβαιος, να το πω με σιγουριά.
0: Θα έρθω και σε αυτό το θέμα, στο θέμα του Airbnb, που υπερτουρισμός σημαίνει και αύξηση των Airbnb. Ποιος ελέγχει αν τα Airbnb πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος?
1: Θεωρητικά ελέγχονται από φέτος. Θεωρητικά από τουλάχιστον.
0: Από ποιον?
1: Από αρμόδια κλιμάκια.
0: Ποια είναι αυτά τα αρμόδια? Δίνουν πιστοποιητικά?
1: Πρέπει να έχεις πάρει πιστοποιητικό για να το έχεις. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε.
0: Αυτή είναι μια κουβέντα.
2: Εσείς τώρα από εδώ και πέρα έχετε σκοπό να κινηθείτε κάπως, θα ζητήσετε κάποια συνάντηση με κάποιον, δεν ξέρουμε, κάποιον φορείς, κάποιους?
0: Ειδικά θα κάνουμε συνάντηση με την πυροσβεστική. Ναι. Και σας έχω πει ότι με την αναπτυξιακή του Δήμου προχωράμε, είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης, την κυκλοφοριακή μελέτη για να αποφορτιστεί κυκλοφοριακά όλη αυτή η περιοχή και να μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις, όχι μόνο γι' αυτό, να μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητό. Θέλαμε πολύ να ακούσουμε την άποψη των κατοίκων της πλάκας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις επισημάνεις αυτές και νομίζω ότι θα ακουστούν τουλάχιστον με αυτόν τον τραγικό τρόπο που ήρθαν
0: δυστυχώς.
1: Δημοσιότητα τα αιτήματά σας. Ακούγονται. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι 6 συνανθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον φοβερό τρόπο, με αυτή τη φοβερή έκρηξη στην πλάκα. Τώρα βεβαίως το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν είναι μήνα.
2: Που θα
1: κάνει τους ελέγχους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι πληροφορίες λένε το επικρατέστερο σενάριο είναι έκρηξη στο δεύτερο όροφο.
2: Ναι, αλλά να περιμένουμε λίγο, γιατί κάτι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί, θα δούμε.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Το μεγαλύτερο. μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές, ενώ σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από την έκρηξη. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, τον εκ των οποίων περίμενε παιδί, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Αύριο εντωμεταξύ θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολυδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα. Υδροστρόβιλος καταγράφηκε στα κύθυρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας. Ότι κάνει τα πάντα προκειμένου εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατηγόρησε την Ευρώπη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Λαυρόφ στην ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
6: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 33 πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βεβαίως με όλους εσάς και έχουμε άπειρα μηνύματα από νωρίς το πρωί.
2: Γιατί λέει είναι τόσο βραχνή η φωνή σας, μας ρωτάει ένας τηλεθεατής. Δεν μαντεύετε, δεν μαντεύετε.
0: Άλλα βύση φώναζες.
1: Λίγο. Δεν φώναζα, δεν φώναζα, όχι.
0: Και τον μεταξύ μπαίνω μετά και τι διαβάζω.
1: Τι.
0: 15 καντίνες για να πάτε να φάτε βρώμικο μετά τη συναυλία της Άννας Βύσης. Στορκίζομαι.
1: Την είχε τη δικιά σου εδώ, δεν την
0: εννοείται ότι την είχε. Αλλά είχε και περισσότερες στα βούπου.
1: Βέβαια, τώρα θα φύγεις από το Ολυμπιακό Στάδιο για να κατέβεις στη Συγκρού.
0: Όχι, μόνο αν είναι,
1: μόνο αν είναι ο δρόμος σου προς τα εδώ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν,
1: να σταματήσεις. Ναι.
0: Τασούλα, καλημέρα από Σέρες και καλή Κυριακή. Καλημέρα σας, ο Γιάννης από Ρέντι μας λέει, ο φίλος μας ο Γιάννης.
1: Ναι. Ο φίλος μας ο Γιάννης.
0: Ο Μιχάλης. Σαν να μου φαίνεται ότι την Κρήτη την έχετε ξεγραμμένη. Εδώ βρέχει κεφτέδες και ουδεμία αναφορά. Βλέπεις, δεν είναι Αττική, καλημέρα σας.
1: Κεφτέδες.
0: Κάτσε, δεν μας τα είπε ο κύριος Γιαννόπουλος για την Κρήτη ότι έχει πολύ βροχή.
1: Δεν μας το
0: είπε. Φυσικά.
1: Και από χθες το είπε ο κύριος Γιαννόπουλος ότι θα βρέξει αρκετά.
0: Μιχάλη μου, και θα έχουμε και πολύ ρεπορτάζ
1: στην τηλεόραση
0: του Sky, βεβαίως. Λοιπόν, ο Λάζαρος μας στέλνει καλημέρα από Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο Σπύρος το είπε. Καλημέρα, παιδιά, σας ακούω βράχνιασμένος. Ο Παναγιώτης μας στέλνει μια ωραία καλημέρα από την Ηλία με μια φανταστική φωτογραφία που έχει πέσει πάχνη. Χαμηλά. Η Άννα, καλημέρα σας. Σας ακούω από την πρώτη εκπομπή. Δεν έχω χάσει ούτε μία. Σας έχω ακούσει σε χωριά, σε νησιά, σε άλλες πόλεις. Ακόμα και σε ένα στενό μπαλκονάκι, λέει, στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι.
0: Τι έγινε, λέει, τώρα, νίκησα.
1: Α, θέλει να γίνει ακροάτρια της χρονιάς.
0: Αφού έβαλε στο διαγωνισμό.
1: Αφού έβαλε διαγωνισμό. Ναι.
0: Άννα, κοίταξε, κατά 99,9%.
1: Σε βλέπω να έχεις βάλει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα, Νούλα.
0: Αν μας γράψεις και ποιο είναι σε ποια πόλη, σε στενό μπαλκονάκι στο Παρίσι. Α, όχι, στο Παρίσι λέει.
1: Και στο Παρίσι, ότι μας ακούει και στο Παρίσι,
0: σε
1: λέει.
0: Ποια συνοικία, σε ποια συνοικία.
1: Τι σημασία έχει, παιδί μου, σε ποια συνοικία, σε όποια.
0: Ο Δημήτρης που σε πήρε τηλέφωνο πριν.
1: Ναι, είπε ότι έκανε ένα λάθος.
0: Έκανα τεστ, λέει, τον νέο τρόπο επικοινωνίας.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, Δημήτρη μου. Ναι.
0: Χαιρετισμούς από Πτολεμαϊδα όσον αφορά στη μουσική, μόνο Pink Floyd λέει.
1: Αχ, και δικός Pink Floyd μου. Μ' αρέσει, ναι.
0: Δικός μου. Κοίταξε τώρα, αν ακούς Pink Floyd.
1: Ναι.
0: Αν ακούς Ανάση Παπακοσταντίνου, βεβαίως πρέπει να έχουμε έτσι ένα εύρος στις μουσικές μας.
1: Γιατί επιλογές. Ρε Γιώργο, εγώ ακούω και Pink Floyd και Αναβίση. Τι θα πει αυτό.
0: Ναι, αλλά εσύ δηλώνεις βυσικιά.
1: Και λοιπόν, επειδή δηλώνω βυσικιά, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω Pink Floyd.
0: Μπορείς. Αλλά θα ακούς Pink Floyd, αλλά θα δηλώνεις βυσικιά.
1: Άκου να σου πω κάτι.
0: Άρα σε χαρακτηρίζει το βυσικό.
1: Βάλτε μου γκαζολίνη, σας παρακαλώ.
0: Γκαζολίνη.
1: Βάλε μου γκαζολίνη, σε παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο Κώστας.
1: Να γίνει εδώ μέσα χαμός. Βάλτε μου γκαζολίνη, σας παρακαλώ.
0: Ετοίμασε το.
1: Ετοίμασε το, σε παρακαλώ.
0: Κώστας, καλημέρα και στους δυο σας. Πάντα υγεία και χαρά και όχι στις αντιγυράνσεις σε ιατρία πονηρά.
1: Ναι, παιδιά, θέλω να σας πω σε αυτό, έχει δίκιο. Ακούστε, ζήστε τη ζωή σας όπως θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Απλώς να το πάρουμε απόφαση ότι μια μέρα όλοι θέλετε να κρατηθείτε έτσι όπως θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Με ασφάλεια όμως οι γυναίκες, σε αυτό θέλω να είμαι κάθετη. Με ασφάλεια. Έτσι. Αυτά.
0: Λοιπόν, και η Μαρίνα στο Viber μας στέλνει καλημέρα από τη συνεφιασμένη Κομωτινή. Και τώρα πάμε να ακούσουμε γκαζολίν.
1: Έλα, ρίχτω.

0: Ορίστε μας.
1: Και το Σίδνεϊ ακούει. Βαγγέλης από Σίδνεϊ.
0: Έλα, Βαγγέλη.
1: Πάντα
0: μου.
1: Ακούμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάνος, καλημέρα σας από την πλευρά. Τι παρέα είναι αυτή που έχουμε φτιάξει πριν.
0: Την καλύτερη.
1: Μπράβο ρε παιδιά, ωραία, μας έχετε φτιάξει τη μέρα. Χαιρόμαστε τόσο πολύ που μας ακούτε από τόσες περιοχές του πλανήτη. Καλημέρα στην παρέα από Ηράκλειο Κρήτης Κέντρο, αγαπημένη Μίνα. Ο Μπαντουβέρης σου στείλε.
0: Θα πάω Κρήτη φέτος, το πα.
1: Ωραία, πάω τον βρεις τον Μπαντουβέρη.
0: Θα πάω, γιατί να μην πάω.
1: Σ' αγαπάει.
0: Αμέ.
1: Αμέ.
0: Θα πάω.
1: Λοιπόν, παρένθεση τώρα από τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά και μας κάνουν τόσο χαρούμενους, για να δούμε λίγο και να ξετυλίξουμε λίγο και το κουβάρι της επικαιρότητας.
0: Ναι, γιατί με αυτό το θέμα της πλάκας θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σήμερα. Βεβαίως. Και εδώ, αλλά και το λίγο αργότερα στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Διαμαντής, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και δικαστικός πραγματογνώμονας. Καλημέρα, στρατηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Στρατηγέ, όλα συγκλίνουν μέχρι στιγμής, για να ακριβολογώ, ότι ό,τι έγινε στο δεύτερο όροφο και έχει να κάνει με διαρροή αερίου και προφανώς με κάποιο σπινθήρα, ενδεχομένως ακόμα και με το άνοιγμα
2: φωτισμού.
0: Ναι. Ακριβώς, ότι κάποιος πήγε να ανάψει το φως και με το που πάτησε το κουμπί, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, δημιουργήθηκε λοιπόν σπινθήρας, είχε εκτεταμένη διαρροή αερίου και έγινε αυτή η φωνική έκρηξη.
2: Το λογικό είναι αυτό, δηλαδή ότι είχαμε ένα εκρηκτικό μείγμα από φυσικό αέριο ή υγρά αέριο, το οποίο με την παρουσία σπινθήρα ή θερμοκρασίας αναφλέγει και έγινε η έκρηξη.
0: Πώς μπορεί όμως, στρατηγέ, αυτό να μην έγινε αντιληπτό από τους ενίκους? Τι μπορεί να συνέβη?
2: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν έγινε αντιληπτό ακριβώς επειδή κοιμόντουσαν. Δεν έγινε αντιληπτή η μυρωδιά. Πρώτα να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Εάν μιλάμε για διαρροή φυσικού αερίου,
1: ωραία,
2: στον πρώτο όροφο που ήταν τα δύο τα ζευγάρια, δεν θα υπήρχε μυρωδιά. Γιατί mm-hmm. το φυσικό αέριο πηγαίνει προς τα πάνω.
0: Ναι.
2: Κατά συνέπεια, στο δεύτερο όροφο που ήταν οι δύο ηλικιωμένοι, εκεί θα είχαμε μία οσμή. Και μάλιστα, εφόσον μιλάμε για σπίτι, η συγκέντρωση θα ήταν αρκετά μεγάλη. Έπρεπε να μυρίζει.
1: Mm-hmm.
2: Άρα ήταν ηλικιωμένοι, ήταν σε φάση ύπνου. Δεν αντιλήφθηκαν κάποια
1: μυρωδιά. Το λέτε τώρα γιατί το φυσικό αέριο έχει την τάση να πηγαίνει προς τα πάνω, όπως μας εξηγούσε.
2: Προς τα πάνω, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Αν δεν ήταν στον πρώτο και ήταν στο δεύτερο, η διαρροή.
2: Γιατί από το δεύτερο ήταν η διαρροή.
0: Στο δεύτερο ήταν η διαρροή.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Okay. Άρα στο δεύτερο τώρα. Ήταν βλάβη στο οικιακό σύστημα του φυσικού αερίου, ήταν κάτι άλλο?
2: Είναι σίγουρα βλάβη στο οικιακό σύστημα ή φυσικού αερίου ή υγρά αερίου, δεν ξέρω αν. Γιατί θεωρώ ότι ερευνώνται και τα δύο.
1: Σωστά.
2: Δεν θεωρώ, δηλαδή θεωρώ ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι στα ερείπια θα ψάχνουν και να εντοπίσουν φιάλες για να αποκλείσουν ή για να βεβαιώσουν το υγρά αέριο.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί σίγουρα δεν υπήρχε εγκατάσταση υγραερίου στην οικία.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Όχι. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπήρχε.
2: Υγραερίου.
0: Ναι.
2: Φυσικού αερίου αναφέρθηκε ότι υπήρχε στον όροφο, τον δεύτερο όροφο. Κατά συνέπεια η διαρροή ήταν στην παροχή, στην εγκατάσταση. Γιατί μια διαρροή στον αγωγό mm-hmm. θα την βρίσκαμε και θα την περιμέναμε στο υπόγειο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Γιατί όταν διαρρέει το υγρό, το φυσικό αέριο, όταν έχει μια διαρροή, έχει μεγάλη διαισθητικότητα στο έδαφος και βγαίνει όπου βρει άνοιγμα, συνήθως στα υπόγεια. Αν θα βγει στην ατμόσφαιρα, εξαφανίζεται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στα υπόγεια, εφόσον δεν υπάρχει εξαερισμός, μπορεί να κάνει συγκέντρωση. Γι' αυτό λέμε ότι όταν είναι από αγωγό, δεν την περιμένουμε στους πάνω ορόφους την συγκέντρωση, μέσα στο σπίτι και στους πάνω ορόφους, αλλά την περιμένουμε.
0: Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να είχε αποφευθεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι εάν υπήρχε ανιχνευτής θα ενεργοποιούσε τον τους ανθρώπους.
0: Ναι, εντάξει, πέρα από αυτό, πέρα από τον ανιχνευτή, που δεν ξέρω τώρα πόσοι έχουν ανιχνευτή διαρροής φυσικού αέριου στο σπίτι τους.
2: Όταν έχεις φυσικό αέριο στο σπίτι, πρέπει να έχεις και
0: ανιχνευτή. Πρέπει να έχεις και ανιχνευτή, λέτε.
1: Ναι. Προβλέπετε, αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω, προβλέπετε.
2: Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, πρέπει να υπάρχει και ανιχνευτές.
0: Ναι.
2: Στα σπίτια μας θεωρούνται οι μικροσυσκευές αυτές που υπάρχουν, του υγραερίου κυρίως, δεν θεωρούνται εγκαταστάσεις.
0: Μισό λεπτό, κύριε Διαμαντή. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι μου έχω φυσικό αέριο. Πρέπει
2: για
0: να
2: μένα,
0: έχω.
2: Ναι,
0: πρέπει
2: να βάλεις ανιχνευτή. Ναι.
0: Πρέπει να έχω ανιχνευτή.
2: Ναι. Τον απλό τον ανιχνευτή να αντιλαμβάνεται, να μην είναι συνδεδεμένος με αυτοματισμούς. Γιατί όταν η εγκατάσταση
0: και
2: είναι.
0: Ποιος θα μου τον βάλει αυτό τον ανιχνευτή? Αυτός που μου κάνει τη συντήρηση.
2: Ναι, ναι, αυτός που κάνει τη συντήρηση, αυτός που έκανε την εγκατάσταση. Υπάρχουν αυτοματισμοί και ανιχνευτές, οι οποίοι συνδέονται και με δικλείδες ασφαλείας στο ίδιο το σύστημα. Yeah. Αυτές όμως προβλέπονται από τη μελέτη εγκατάστασης.
0: Ναι, είναι, αλλά δηλαδή, τότε θα έπρεπε αυτός που έρχεται και κάνει την εγκατάσταση αυτομάτως να βάζει είναι και έναν ανιχνευτή.
1: Αυτό είναι θέμα αν προβλέπεται από τον νόμο ή αν είναι στην διακριτική ευχαίρεια του κάθε ενός να βάλει ή να μην βάλει.
0: Ναι, αλλά ανεξαρτήτως από το τι προβλέπει ο νόμος, αυτός που έρχεται και κάνει την εγκατάσταση θα μπορούσε να βάζει και έναν ανιχνευτή.
2: Βεβαίως, θα έπρεπε να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι για λόγους καλής πρακτικής και για τη διασφάλιση τουλάχιστον. Ακόμα εγώ το λέω ότι θα πούμε λίγο, θα το μακρύνουμε λίγο, αλλά θα το πούμε. Ο πιο επικίνδυνος χώρος που ζούμε σήμερα είναι τα σπίτια μας.
0: Σωστό.
2: Γιατί έχει όλες τις επικινδυνότητες μέσα και κανένα μέτρο.
1: Mm-hmm. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Ενώ σε όλους τους άλλους τους χώρους βιομηχανία. Ερμής 91,8 στα FM. Έχουνε μέτρα.
0: Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Στο σπίτι μας δεν έχουμε τίποτα. Άρα έχουμε υγραέρια, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε ηλεκτρισμό, έχουμε μπαταρίες λιθίου, πατίνια φορτίζουμε μέσα στα σπίτια μας, ποδήλατα φορτίζουμε μέσα στα σπίτια μας, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, μπαταρίες, μικροσυσκευές, ηλεκτρισμός, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, τσιγάρο, όλα αυτά μέσα στα σπίτια μας.
1: Στρατηγέ μου, είστε κατανοητός.
2: Και δεν έχουμε ούτε ένα πυροσβεστήρα.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Να περιμένουμε και το, συγγνώμη, το επίσημο πόρισμα, έτσι, τις έρευνες.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Διαμαντής, αντιστράτηγος, ένα αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και δικαστικός πραγματογνώμονας. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Venus. Αυτό εμείς το ξέραμε το νέι της από τις Banana Rama, τις θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Θανάσης, καλημέρα από τον νέο κόσμο, καλή ευλογημένη Κυριακή. Τζοάννα, σας ακούω από το Μόντρεαλ του Καναδά, εδώ έχει περάσει τα μεσάνυχτα τώρα. Καλή ξεκούραση, Τζοάννα. Η Άννα, καλημέρα από Σαρονίδα. Και ο Κυριάκος μας γράφει εκεί που έχει φτάσει.
1: Σαρονίδα. Το... Μία Σαρονίδα σήμερα, Γιώργο, για ψαράκι με τέτοιο καιρό.
0: Άμα μιλάς για ψαράκι, θα λες για ανάβησο. Γιατί
1: και καφεδάκι μετά. Γιατί ρε, παιδί μου.
0: Σαρονίδα, πού θα πας για ψαράκι? Ανάβησο.
1: Και ανάβησο.
0: Παλαιά φώκια
1: εκεί. Εκεί θα τα χαλάσουμε τώρα.
0: Και ο Κυριάκος εκεί που έχει φτάσει το αργό πετρέλαιο, αφήστε τον καζολίν. Αυτό το χειμώνα ζεσθενόμαστε με ρεύμα, λέει. Ρίξτε και ACDC. Θα ρίξουμε μετά, βέβαια. Με χαρά. Λοιπόν, άμα συνεχίσουμε και στέλνετε όλοι στο Viber, δεν θα προλαβαίνουμε να διαβάζουμε τα μηνύματα από το πες την άποψή σου. Θα αλλάξουμε για λίγο θέμα. Θα πούμε μια καλημέρα σε έναν ευγενέστατο άνθρωπο, στον κύριο Στάθη Κουκούτσι. Είναι ο δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που χθες είχαμε έτσι μια έντονη συζήτηση στην τηλεόραση.
1: Τα βγάλε πέρα όμως.
0: Τα έβγαλε πέρα, ναι. Και μάλιστα είχε και την ευγενή καλοσύνη να τον έχουμε μαζί μας και στο ραδιόφωνο και να μας δώσει όλες τις πληροφορίες από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε Κουκούτσι, καταρχάς αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ότι το θέμα δεν είναι προσωπικό ούτε με εσάς ούτε με κάποια από τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Το θέμα που μας έχει εξοργήσει όλους μας είναι το γεγονός ότι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται, για κάποιον λόγο που εσείς θα μας πείτε για ποιον λόγο, σε όλα αυτά τα ιατρία, τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που αντιλαμβανόμαστε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουκούτσι.
2: Καλή
1: και ελπίζω
2: σας.
1: Να καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η ανησυχία του κόσμου για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το εισπράτετε κι εσείς. Είναι, ο κόσμος έχει ανησυχήσει. Το βλέπετε.
2: Καλή σας ημέρα, την ίδια ανησυχία έχω και εγώ. Θέλω όμως να σημειώσω ότι μιλάμε για ιατρία και πολυατρία, δηλαδή για επιστήμονες που έχουν την διεύθυνση, τη λειτουργία αυτών των χώρων. Δεν μιλάμε για κάποια νυχτερινά κέντρα με ύποπτες διαδικασίες που θέλουν έναν άλλης μορφής έλεγχο. Καταρχάς, πράγματι πρέπει κάτι να βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι, με τη διευκρίνηση όμως που σας κάνω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν είναι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι και ο πρόεδρος, αν ήταν τώρα ο κ. Πατούλης, πιθανόν να έλεγε τα ίδια που εκθέτω και εγώ.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή, κύριε Κουκούτσι, ο Ιατρικός Σύλλογος ελέγχεται. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα.
2: Μια προκατακτική εκθέτωση.
1: Μια προκατακτική,
2: βέβαια.
1: Και μπορεί εσείς να έχετε δηλώσει παράσταση
0: προς
1: υποστήριξη της κατηγορίας, βεβαίως, και τιμή σας, και πολύ καλά κάνατε για αυτούς τους δύο που, τέλος πάντων, εμείς τους λέμε γιατρούς για την οικονομία της συζητήσεως. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούν να λέγονται γιατροί αυτοί οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και εμείς μέσα μας, αλλά για λόγους, τέλος πάντων, ευγένειας και κοσμιότητας δεν τους λέμε, δεν τους επαναλαμβάνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη μία έρευνα και για τον Ιατρικό Σύλλογο αυτή τη στιγμή.
2: Είναι ασφαλώς, είναι σε εξέλιξη προκαταρτική εξέταση. Άλλο εγώ πιθανολογώ ότι δεν θα προκύψουν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου. Πιθανολογώ και ο πρόεδρος, χωρίς να έχω γνώση όμως, ο κ. Πατούλης, θα κάνει την εσωτερική έρευνα και δεν ξέρω, είναι και σε εξέλιξη, αλλά δεν έχω γνώση και αρμοδιότητα να σας εκθέσω.
1: Ναι,
2: παρακάπω.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον να μάθουμε εάν ο Ιατρικός Σύλλογος έχει αποφασίσει να αλλάξει κάποια πράγματα. Εάν δηλαδή έχει κάνει και την αυτοκριτική του, έτσι κι αλλιώς ο Ιατρικός Σύλλογος, και έχει αποφασίσει να κάνει τα πράγματα κάπως αλλιώς τώρα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
2: Στη σημείωσή σας αυτή, σημειώνω ότι ό,τι κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας, η ίδια διαδικασία ακολουθείται, εξ όσων καλά γνωρίζω, και από τους υπολείπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Κάθε νόμος έχει τον ιατρικό του σύλλογο. Η ίδια διαδικασία, το ίδιο νομικό πλαίσιο υπάρχει, οι ίδιες διαδικασίες τηρούνται. Δεν είναι μια εξαίρεση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Απλά ο Σύλλογος Αθηνών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και σας είπα και χθες ότι δεν είναι Αθηνών.
1: Κύριε Κουκουτσή, δεν μπορεί να συνεχίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να κάνει όμως τους ελέγχους με τον τρόπο που τους έκανε πριν. Το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται.
2: Πάντως θα σημείωσα για την αρχή. Είναι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας. Δεν είναι ύποπτα κέντρα.
0: Ναι, γιατί... απλώς κύριε Κουκούτσι.
2: Και αν αλλάξει,
1: τότε δεν κάνουμε τίποτα, κύριε Κουκούτσι.
0: Επειδή το ξαναλέτε.
1: Δεν κάνουμε
0: τίποτα. Είναι ιατρικά κέντρα, όπως λέτε, ή είναι ιατρία, στα οποία διακινούνται εκατοντάδες εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Όπως παράδειγμα στο ιατρείο της Καρνεάδου, από ό,τι καταλάβαμε. Άρα διακινείται και πολύ μαύρο χρήμα, άρα κινδυνεύει και η υγεία κάποιων ανθρώπων. Και εν πάση περιπτώσει, εάν ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει τη δυνατότητα να διεξάγει πραγματικούς σοβαρούς ελέγχους και να διαπιστώνει τις παραβάσεις, ενδεχομένως να πρέπει να ζητήσει και τη βοήθεια της πολιτείας ή άλλων αρχών. Όπως παραδείγματος χάρη στα νυχτερινά κέντρα που περιγράφει.
1: Ή να σας πω κάτι, κύριε Κουκούτσι. Ας δηλώσει λοιπόν αδυναμία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ας το αναλάβει αυτό και η ελληνική αστυνομία ή όποια άλλη αρχή.
0: Η μεικτά κλιμάκια.
1: Αλλά να γίνονται οι έρευνες έτσι όπως πρέπει. Γιατί στην Καρνεάδου δεν έγινε και είδατε που φτάσαμε. Ένας άνθρωπος πέθανε, κύριε Κουκούτσι.
2: Ναι. Έτσι κι αλλιώς το θέμα όλο που εκθέτεται είναι υπό διερεύνηση. Όμως, και παραλαμβάνω, έχω τη γνώση ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί να ασκήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους ελέγχους με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Και έχει τη δυνατότητα, όταν υπάρχει λόγος.
1: Εγώ πάλι πιστεύω, κύριε Κουκούτσι, ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι κουτσό και στραβό και πρέπει να αλλάξει. Αυτό πιστεύω εγώ.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνων, όπως και οι άλλοι ιατρικοί σύλλογοι, έχουν τη δυνατότητα, όταν προκύψει λόγος, να προσφύγουν στην ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, όπου ενσωματώθηκε το ΣΕΙΠ από το 2019 και καλώς ενσωματώθηκε, γιατί πήγε όλη η αρμοδιότητα, αλλά πήγε και το προσωπικό εκεί. Έχει δυνατότητα να προσθέσει ένα εισαγγελέα.
1: Κύριε Κουκούτσι, να σας πω κάτι. Δεν είμαι σίγουρη αυτό που λέτε αν είναι σωστό. Γιατί πήγε το προσωπικό εκεί, όχι όμως για να ασχολείται μονάχα με έρευνες που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία και με αυτά τα ιατρία, αλλά έχει να ασχοληθεί και με ένα σωρό άλλα πράγματα.
2: Αν θέλετε, έχω στοιχεία. Τα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας.
1: Ναι, τα έχουμε τα στοιχεία αυτά.
2: Ότι έγιναν
1: και μάλιστα
2: λεπτομερές ότι έγιναν με έμπνευμα προσωπικό.
1: Ναι.
2: Δεν έχει κάποια ουσιαστική μεταβολή, κάποια χειροτέρευση στην κατάσταση.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εξήγηλε ο Υπουργός Υγείας κάποια μέτρα και μίλησε για ένα εργαλείο που μέσω AI θα εντοπίζει κάποια, εν πάση περιπτώσει, παραπλανητικά μηνύματα στα social media, και εκεί θα καταλήγει στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποια ιατρία που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτά ποιος θα τα ελέγχει, ο Ιατρικός Σύλλογος?
2: Ακόμα δεν ξέρουμε. Μέχρι με το
0: καταλάβατε, νομικό... γι' αυτό το λέω.
2: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι ιατρικοί σύλλογοι θα τα ελέγξουν. Όπου σε αυτά υπάρχει υπεύθυνος ιατρός.
0: Ναι, αλλά όταν λέτε ότι υπάρχουν 8 επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου που πάνε και κάνουν αυτούς τους ελέγχους και υπάρχουν κάτι χιλιάδες ιατρία και δεν προλαβαίνουν και είναι δειγματοληπτική έρευνα.
2: Μα δεν είναι. Δύο λεπτά. Δεν είναι σε όλα τα ιατρία. Όταν έχουν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είτε καταγγελία είτε μια πληροφόρηση, σπέβδουν. Δεν ελέγχουν και τις 16.500 ιατρία.
0: Αυτό, τέλος πάντων, εγώ και η Μίνα και νομίζω και οι ακροατές μας πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο, πώς να το πω τώρα ευγενικά, πρόβλημα. Κάποια δυσλειτουργία σε αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει οι έλεγχοι να είναι λίγο πιο εντατικοί. Αυτή την αίσθηση έχουμε εμείς και την μεταφέρουμε
1: εγώ
0: σε εσάς.
1: Εγώ δεν έχω αίσθηση, εγώ δεν έχω βεβαιότητα.
0: Εντάξει, τέλος, εγώ είπα να το πω λίγο πιο κόμψα. Ναι.
2: Πάντως, η εξολιστική έλεγχη πρέπει να προηγηθεί μια καταγγελία ή μια πληροφόρηση ή κάτι να γίνει. Δεν ξεκινάνε σε όλα τα ιατρία κάθε μέρα να κάνουν ελέγχους.
0: Κατανοητό.
2: Αν θέλετε,
1: τη διαδικασία, ναι, την ξέρουμε ότι πρέπει να προηγηθεί η καταγγελία και ξέρουμε ότι και η έγγραφη καταγγελία πρέπει να συνοδεύεται και από, νομίζω, 50 ευρώ. Ισχύει αυτό?
2: Το διευκρίνησα, νομίζω, χθες ότι ο ασφαλός, ναι, μεν ορίζεται από τον νόμο αυτό, δεν είναι θέμα του Ιατρικού Συλλόγου, ο νόμος το προβλέπει. Αλλά όσο αφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, καμιά καταγγελία δεν τέθηκε στην άκρη, διότι δεν κατεβλήθη το παράβολο των 50 ευρώ.
1: Καταργήστε αυτό. Το και αυτό το παράβολο, δεν τι το θέλετε.
2: Εμείς. Δεν μπορούμε εμεί.
1: Ζητήστε να το καταργηθεί.
2: Πιστεύω.
1: Ζητήστε το.
2: Θα ζητήσω από τον πρόεδρο κύριο Πατούλη
1: να το καταργήσει. Πείτε του κύριο Πατούλη να το καταργήσει.
2: Δεν είναι αρμοδιότητά του.
1: Α το ζητήσει. Δεν πειράζει. Α το ζητήσει όμω.
2: Σα λέω σήμερα και όλα θα το θέσω στον πρόεδρο.
1: Τέλεια, τέλεια κύριε Κουκούτσι.
0: Κύριε Κουκούτσι, ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και για την ευγένειά σα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν, καλή Κυριακή, κύριε Κουκούτσι.
0: Προτείνω να πάμε σε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα των ακροατών μας και να έχουμε στην παρέα μας και τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας δώσει τη δική του οπτική, έτσι, για την προεκλογική παρατεταμένη περίοδο που διανύουμε.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
0: Επόμενος.
5: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 98,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές, ενώ σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, τον έκτον οποίων περίμενε παιδί, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, λέγει, και αξιολογεί κάθε στοιχείο από το σημείο της κατάρρευσης του κτηρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διαμένει το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα του δεύτερου όροφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Εν τω μεταξύ, αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το βράδυ η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο Δήμο Δυρφύων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού και παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβλους έπληξε χθες τα κύθυρα. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Κρήτη, τις Δυτικές Κυκλάδες μέχρι τις πρωινές ώρες και την Εύβοια. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για τις οποίες, όπως είπε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ, κατηγόρησε την Ευρώπη Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, στην ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα είχε συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Στον Καναδά, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ. Το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη συντριβή. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Να δείξουν αυτοσυγκράτηση, κάλεσε το ΟΜΑΝ τις χώρες που ενεπλάκησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τόνισε πως η χώρα παραμένει έτοιμη να βοηθήσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απορρίπτει την Ιρανική πρόταση που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο σημερινό τελικό του Super Cup στις 8 το βράδυ προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League παίζουν απόψε στις 10:15 η εθνική μας ομάδα με τη Γερμανία εκτός έδρας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Σήμερα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά περιοτικά τους 26 βαθμούς.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Χριχωριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 8 πρώτα λεπτά, η ώρα και 22 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε.
1: Να πω κάτι. Να πεις. Που παρατηρώ εδώ από τα μηνύματα των ακροατών μας. Εδώ στέλνει ο ένας μηνύματα στον άλλον και καλημέρες. Δηλαδή, βλέπω εδώ, ας πούμε, βλέπω ένα φίλο ο οποίος στέλνει καλημέρες στον Τάκη από τον Αγωνίση.
0: Ποιος είναι, διάβασε τον.
1: Ο Λέω πολλά ψέματα.
0: Και στον. Δεν στέλνει μόνο στον Τάκη από τον Αγωνίση και στον Διαμαντή τον Καβοδέτη.
1: Στον.
0: Διαμαντή τον Καβοδέτη, δεν στέλνει.
1: Ναι. Δηλαδή, στέλνουν και μεταξύ τους μηνύματα και καλημέρες. Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Το ξέρεις ότι έχουν γνωριστεί άνθρωποι μεταξύ τους μέσα από το ραδιόφωνο του Sky.
1: Αλήθεια.
0: Και έχουν κάνει και παρέα.
1: Μπράβο.
0: Αλήθεια.
1: Πολύ καλό.
0: Ο Λέω πολλά ψέματα, γιατί είναι ψεύτης, ξέρεις.
1: Γιατί είναι ψεύτης.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι από την Ικαρία.
1: I beg your pardon.
0: Είναι Ικαριώτης ο άνθρωπος.
1: Όχι, ρε, εσύ δεν το δέχομαι αυτό.
0: Τι δεν το δέχεσαι, αφού το λέει, είναι Ικαριώτης.
1: Όπω, και επειδή είναι Ικαριώτης, όχι.
0: Όχι ότι επειδή είναι Ικαριώτης λέει πολλά ψέματα.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά λέει πολλά ψέματα και είναι και Ικαριώτης.
1: Κοίταξε, εγώ θέλω να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Πες του να σου στείλει φωτογραφία στο Viber να γνωριστείτε.
1: Όχι, δεν θέλω έτσι να γνωριστούμε, πρε παιδί μου. Αμάρε, Γιώργο, τι βρώμικο μυαλό έχει.
0: Έμεινα, δεν το πιάσα.
1: Θα πάρω τη Χριστίνα καμιά μέρα. Θα τις μιλήσω και όταν γυρίσεις στο σπίτι, βλέπω να σε κλειδώνει μέσα για καμιά εβδομάδα.
0: Μινά.
1: Ναι.
0: Ως άντρας. Φοράω παντελόνια.
1: Ναι, τι.
0: Έχω πάντα την τελευταία λέξη στο σπίτι.
1: Ξέρω. Ποιος θα πλύνει τα πιάτα.
0: Όχι.
1: Ναι, τι.
0: Ό,τι πεις εσύ, αγάπη μου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σου, δε Χριστίνα, τα έχεις βάλει τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Μήνυμα, τρομερό. Δημήτρης, καλημέρα, λέει. Το πρώτο μήνυμα που λάβαμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο αυγολέμονο, λέει, όλο το αυγό, όλο το κρόκο. Σίγουρα λεμόνι, φίλε. Σίγουρα λεμόνι.
1: Για να είσαι σίγουρος, Δημήτρη.
0: Κράτα αυτό που σου λέμε και άστα τα άλλα.
1: Τα υπόλοιπα εντάξει.
0: Χρήστος, καλημέρα από το Ηλιόλου στο Βουκουρέστι. Γιάννης, καλημέρα σας. Αν είχαμε, λέει, κομμουνιστικό καθεστώς, λέει. Ναι. Προφανώς το λέει για τη συναυλία της ΚΝΕ. Τώρα θα διαβάζετε μόνο τα δελτία τύπου του κόμματος. Κοίταξε, το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν πας πάντα μόνο για πολιτικούς λόγους. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ που πολύ λέει. Άσχετα με τις πολιτικές σου πεπιθήσεις πάνε, να έχουμε και άλλη ερχόμενη κλίση.
1: Πάλι.
0: Φίλε, κλείστο, δεν μπορούμε να σου μιλήσουμε. Άκουγα από τα ραδιόφωνα μάθες.
1: Πάλι.
0: Ναι, το 6942-838-4 και τα υπόλοιπα τα αφήνω. Το κλείσε. Εντάξει. Ο Τάκης από το Παλαιό Φάλιρο. Άλλος Τάκης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας από τη συννεφιασμένη Αρεόπολη. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τη Μίνα για τη σπουδαία Άννα Βύση.
1: Ναι.
0: Και βέβαια, λέει, ψηφίζω Δαγκοντό για κορυφαίο ακροατή.
1: Ναι, ποιον.
0: Τον συνονόματο Τάκη από το Λαγωνίση.
1: Τάκη, σε βλέπω να παίρνει το πρώτο βραβείο στο τέλος. Για να δω.
0: Μιχάλης, καλημέρα σας από τα Δροσερά Χανιά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο τραγουδιστής Θάνος Πετρέλης το 1975, ενώ σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή η τραγουδίστρια Πόλη Πάνου το 2013 και ηθοποιός Χρόνης Εξαρχάκος το 1984. Ο Γιώργος, καλημέρα σας. Ο Λάζαρος, ποια είναι η διαφορά οικίας για το θέμα του των Airbnb. Κανονικής με οικία βραχυχρόνιας μίσθωσης για το φυσικό αέριο. Σπίτια δεν είναι και τα δύο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Και από την Κωνσταντινούπολη.
0: Ρίχτω.
1: Καλημέρα από τη συνεφιασμένη Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε, φίλε μας. Πολύ χαιρόμαστε. Λοιπόν,
1: να
0: μείνουμε σε αυτά τα μηνύματα, γιατί ναι. Πέρασε η ώρα και θα συνεχίσουμε.
1: Και ο κύριος Γιαννούλης έχει μια υποχρέωση και θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε σε λίγο. Οπότε πάμε να τον συναντήσουμε. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλό Σάββατο και σας και στους ακροατές.
1: Κυριακή είναι, κύριε Γιαννούλη. Αμάν, κύριε Γιαννούλη.
2: Χάνουμε το χρόνο, κυρία Καραμίτρου.
1: Γενικώς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι. Εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ κερδίζουμε χρόνο. Χάνουμε χρόνο από την ζωή μας και από την υπομονή που έχουμε πλέον να παρατηρούμε κάθε μέρα πόσο επικίνδυνο είναι να παραμελείται μια χώρα χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά λόγος και αναγκαιότητα και να αποδυναμώνονται οι δημόσιες δομές και οι δημόσιοι έλεγχοι. Αυτό είναι που μας κάνει λίγο να χάνουμε την ισορροπία μας.
1: Κύριε Γιαννούλη, έχετε πάρει λίγο τα πάνω σας στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, επειδή περάσατε εδώ που τα λέμε μια τεράστια περιπέτεια εσωκομματική, πιστεύετε ότι τα έχετε αφήσει όλα πίσω σας και προχωράτε μπροστά, ή έχετε ακόμα να λύσετε ορισμένα ζητήματα, έχετε ακόμα εκκρεμότητες?
2: Κυρία Καραμίτρου, έχουμε αφήσει πίσω τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά, τα οποία για να αποδώσουν δημοσκοπικά θέλει και κάποιο χρόνο. Αλλά θέλω να σας θυμίσω και να θυμίσω και στους ακροατές μας, γιατί έχω μπροστά μου μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Από τη στιγμή που μπήκε σε μία πολιτική κανονικότητα και βρίσκεται ενεργά πλέον στην πολιτική σκηνή, ότι πολλά από αυτά που συζητάμε είναι ατζέντα που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρα από τη δημοσκοπική του επίδοση, και κυρίως το θέμα της ενέργειας, των καυσίμων, της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, των οικονομικών, της ποιότητας ζωής και των δημοσίων ελέγχων. Γιατί ξεκίνησα να σας λέω με αφορμή και το τραγικό περιστατικό στην Πλάκα, και δεν θέλω ούτε να είναι κομματικά συμπλεγματική η τοποθέτησή μου, αλλά ούτε και αφελής. Έχουμε μία σειρά από δυστυχήματα ή ατυχήματα τα οποία καταλήγουν στον κοινό παρανομαστή έχει ατονίσει η έννοια του ελέγχου και της πρόληψης. Όπως στην περίπτωση των καυσίμων και της ειδικού φόρου κατανάλωσης, έχω μπροστά μου έναν αψευδή πίνακα στοιχείων, ντοκουμέντων, όπου δεν μπορεί στην Ελλάδα να πληρώνεις 700 ευρώ ειδικό φόρο στα 1000 λίτρα καυσίμου για την αμόλυβη βενζίνη, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος δεν είναι 359 ευρώ. Δεν μπορεί στο δίζελ κίνηση στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα 1000 λίτρα να είναι 410 ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 330, και εμείς να αρμενίζουμε αμέριμνοι και να λέμε ότι θα ζητήσουμε από τα δηληστήρια, που είναι ένα κομμάτι λύσης του προβλήματος, θα ζητήσουμε.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Καμία αντίρρηση. Δεν συζητάμε για φορολόγηση. Συζητάμε για ένα κομμάτι από τα υπερκέρδη. Μέσα σε 1,5 χρόνο φτάσανε στο 1,5 δισεκατομμύριο κέρδη. Αυτά τα χρήματα, εάν συνεισφέρουν έτσι περαιτέρω στη μείωση της τιμής, θα είναι ένα ζήτημα σύγκρισης και κοινωνικής συνοχής και μείωσης των ανισοτήτων και ενίσχυσης του αγοραστικού εισοδήματος, της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Αυτό δεν είναι πολιτική. Εμείς δεν έχουμε ανοίξει κανέναν ένδοτο με τα δηληστήρια ή με τα σούπερ μάρκετ κτλ. Αλλά κάπου φτάνει. Θέλει ένα μέτρο. Δεν μπορεί κάποιος να κερδίζει 1,5 δισεκατομμύριο και να λες στην οικογένεια στη Φλόρινα πλήρωσε 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Δεν θα βάλουμε την οικονομία σε περιπέτειες, λέει η κυβέρνηση.
2: Είναι σε περιπέτεια η οικονομία, κυρία Γαραμέτρη, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Με συγχωρείτε, ποια οικονομία είναι αυτή που ευημερεί? Επειδή αποπληρώνουμε το χρέος, ένα φτηνό χρέος ρυθμισμένο, το αποπληρώνουμε νωρίτερα για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις στο εξωτερικό με τους οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι οίκοι αξιολόγησης, ξαναθυμίζω, το 2008 όταν κατέρευσε η Lehman Brothers και υπήρξε αυτό το παγκόσμιο οικονομικό τσουνάμι, εμείς είχαμε άλλα προβλήματα με τη διαφθορά, το μεγάλο έλλειμμα. Οι αξιολογήσεις ήταν 5α+.
1: Τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε, λέει η κυβέρνηση.
2: Τόσα?
1: Τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε.
2: Ένα μεγάλο ψέμα.
0: Ναι.
2: Ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί πώς γίνεται μέσα σε 1,5 μήνα να έχει δει 3 διαφορετικά πράγματα? 1 δισεκατομμύριο το περιθώριο, 1,5 δισεκατομμύριο, 2,200. Α, έχουμε και μία μικρή καβάντζα, σαν το Ζήκο που έκλεβε το αφεντικό του. Έχουμε και άλλα και φτάνουμε στα 3 δισεκατομμύρια.
0: Κύριε Γιαννούλη, επειδή σας παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τόση ώρα και ακούω την τοποθέτησή σας και για το ζήτημα της ακρίβειας και για το ζήτημα της κοστολόγησης των καυσίμων, και διαπιστώνω, θα μου πείτε εσείς αν έχω άδικο, ότι η άποψή σας είναι πάνω κάτω προς την κατεύθυνση που έχει και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, έτσι. Απ' την άλλη,
2: Γρηγοριάδη, απ' την άλλη βλέπω ότι... Δεν το λέω ως πολιτικό διαγωνισμό, αλλά...

0: Τάζεται. Οπότε πολύ εύκολα είναι κάποιος το τάξιμο. Αυτή είναι αυτό που λένε από την άλλη πλευρά.
1: Κύριε Γανώλη, χίλια συγγνώμη και το λέω γιατί στην τελευταία δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ποσοστό 1,5%
2: της μέτρων Λουγκάνης και το ΜΕΓΑ. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ναι, προσπαθώ να σας πω ότι το δημοσκοπικό αποτύπωμα δεν είναι ότι δεν πείθουμε. Εμείς προερχόμαστε από μια πολιτική συνθήκη που λίγο πολύ έλεγε κοιτάξτε είμαστε έτοιμοι για κάπου αλλού. Και ξαφνικά παγώνει ο χρόνος, αλλάζουν τα γεγονότα και ξαναμπαίνουμε στο παιχνίδι. Θέλετε να σας πω πού είναι τα δημοσκοπικά μας, οι δημοσκοπικές μας δυνάμεις? Είναι μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν σημαίνει δεν πείθω. Σημαίνει ότι ξεκινάω από την αρχή. Δεν ξέρω πολλά κόμματα μετά από τόσες διασπάσεις και τόσα τραύματα να ξαναβγήκανε στη μάχη και να λένε πράγματα που όταν ακούγονται συμφωνεί ο κόσμος. Σε αυτό που σας ανέπτυξα, αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Είναι κάπου που διαφωνείτε?
1: Είναι κάτι εμείς που προσωπικά, αν μας ρωτάτε εμάς προσωπικά, όχι, ναι, αλλά το θέμα είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και να τους, και να τον, γιατί αυτό που είπατε, σας είπα, το έχουν, το λένε και άλλα κόμματα πάνω κάτω με μερικές διαφοροποιήσεις, αλλά στην ουσία το ίδιο πράγμα, προς την ίδια κατεύθυνση.
2: Εγώ σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ σας λέω ότι εμείς λέμε ότι μπορεί να πει και δεν είναι κομμουνιστικό μέτρο ούτε αυταρχικό ότι δεν μπορεί να κερδίζεις από ένα βαρέλι πετρέλαιο στην Ελλάδα 22 ευρώ και ο μέσος όρος δεν είναι 12. Αυτά τα χρήματα μπορούν να γίνουν και κοινωνικό εισόδημα για ένα χρόνο για να ξεπεράσουν αυτόν τον κάβο. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος να διαφωνήσει. Mm-hmm. Αλλά τι γίνεται? Πρέπει να μας ακούσουν και από πολύ περισσότερα βήματα. Εμείς ξέρετε διαθέτουμε μια μικρή κοινοβουλευτική δύναμη 10 βουλευτών. Εάν βάλετε τη συχνότητα παρουσίας μας στο δημόσιο λόγο, θα δείτε, ενώ δημοσκοπικά μόνο κόμματα που δεν έχουν κριθεί από το λαό απολαμβάνουν μια τεράστια δημοσιότητα, εμείς είμαστε τώρα λίγο κάπου ξεχασμένοι. Δεν μας πειράζει, θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια πιο δυναμικά και το κάνουμε. Δεν τα ρίχνω στους δημοσιογράφους και στους συναδέλφους μου, αλλά έτσι είναι η ζωή. Θέλουμε χρόνο για να αποκτήσουμε ξανά τη βάση, την κομματική δύναμη που αξίζει στις ιδέες μας και τις προτάσεις μας.
0: Εντάξει, κύριε Γιαννούλη, να σας πω κάτι τώρα. Συγγνώμη, δεν φταίνε νομίζω και τα μέσα και η εκπροσώπηση. Εδώ ήσασταν ένα κόμμα, είχατε μια κοινοβουλευτική ομάδα και ξαφνικά άρχισε ο ένας μετά τον άλλο να φεύγει.
2: Κυρία Καραμήτρου, με συγχωρείτε, θα σας πικράνω.
0: Εμένα να πικράνετε? Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το μόνο πράγμα που με πικραίνει είναι το πικραμύγδαλο.
2: Ναι, υπάρχει και λικέρα από πικραμύγδαλο.
0: Δεν το πίνω. Να σας διαβεβαιώσω και γι' αυτό.
2: Θέλω να σας, μάλλον να το αντικρούσω.
0: Ωραία, καλύτερα τώρα.
2: Παλιά ξυνά στα φύλλα. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Αυτό που ισχύει τώρα είναι μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα με πολύ ενιαίο και σαφή λόγο, με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και με μια προσπάθεια να ξαναμιλήσουμε στους ανθρώπους που όντως όταν συνέβαιναν αυτά που περιγράφατε.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό το επιχείρημα το καταλαβαίνω. Ότι θέλετε να ξανασυστηθείτε πάλι. Αυτό το επιχείρημα το καταλαβαίνω. Ότι θέλετε να ξανασυστηθείτε πάλι στον κόσμο. Ότι θέλετε να ξαναπείτε πάλι τις θέσεις σας. Αυτό το καταλαβαίνω.
2: Το τι γινόταν πριν 8 μήνες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Το λέω με ειλικρίνεια. Γι' αυτό σας είπα.
1: Κοιτάξτε, εμείς για να είμαστε και αντικειμενικοί, ευχόμαστε να βρείτε αυτή τη λύση που περιγράφετε. Απ' την άλλη, θα έπρεπε να κάνετε και την αυτοκριτική σας, γιατί ήσασταν ένα ισχυρό κόμμα και με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις έχετε φτάσει εκεί που έχετε φτάσει.
2: Αυτοκριτική
1: η αριστερά τέλος. Γενικότερα μιλάω, έτσι, όχι εσείς προσωπικά.
2: Η αυτοκριτική που έχουμε κάνει είναι στα όρια της ταπείνωσης.
0: Και αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Εγώ το ακούω και αυτό
2: δηλαδή,
0: το ακούω που λέτε.
2: Δεν θα βρείτε άνθρωπο να σας πει ότι πια δεν φτάει άλλο. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα βρείτε άνθρωπο να σας πει ότι είμαστε και εμείς αλλά και τα άλλα κόμματα της αριστεράς η χρυσή χορηγή του Μητσοτάκη, όσο προσπαθούν ο καθένας μόνος του να δημιουργήσουμε ένα αντίπαλο.
0: Και για να το προχωρήσω μάλιστα, κύριε Γιαννούλη, για να δείτε πόσο πολύ δηλαδή σας νιώθω και με έναν αρχηγό στο κόμμα και με έναν αρχηγό στο κόμμα ο οποίος να έχει συμπεριφερθεί έτσι όπως σας συμπεριφέρθηκε εσάς. Λοιπόν. Εντάξει τώρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Όχι, κυρία Καραμίτου, αυτό είναι κάθετος. Για να σου συμπεριφερθεί κάποιος με τρόπο που δεν θέλει, σημαίνει ότι του δίνει το δικαίωμα. Εγώ θα σας μιλήσω προσωπικά.
0: Δηλαδή είστε ευχαριστημένος από τον τρόπο που λειτουργήσε στο κόμμα ο πρώην αρχηγός σας?
2: Το είπα δημόσια.

0: δημόσια προχθές ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι, δεν αναφέραμε στον κύριο Τσίπρα.
0: Λέτε.
1: Στον προηγούμενο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για τον Σοκράτη Φάμελο.
1: Μάλιστα.
0: Η παρέτησή του είναι το επιστέγασμα όλων αυτών που ρωτάτε.
2: Λοιπόν.
0: Και εγώ υπήρξα άνθρωπος που υποστήριξε τον Σοκράτη Φάμελο. Γι' αυτό σας λέω, η αυτοκριτική σε εμάς έχει γίνει δεύτερη φύση.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη.
0: Αλλά γενικά να σας πω κάτι στην πολιτική, αν θέλεις πραγματικά να προσφέρεις στον κόσμο, μένεις μέχρι τέλους με αξιοπρέπεια, με προτάσεις, με προγραμματικό λόγο και με αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο να γίνει η ζωή του καλύτερη.
1: Σωστό.
0: Δέχομαι και το παρασκήνιο, δέχομαι και την παραπολιτική, δέχομαι και τις δημοσκοπήσεις, αλλά στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές αλλάζουν με εκλογές. Και εκεί ελπίζω να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αποδεσμεύουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή για να διορθώσω. Αν να σας πω και κάτι που θέλω.
1: Παρακαλώ.
0: Σε εμάς, επειδή λέγατε τη τελευταία λέξη που έλεγε ο Γιώργος πριν, στο δικό μου σπίτι η δημοκρατία είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να αποφασίσουμε να γίνει αυτό που θέλει η γυναίκα μας.
2: Μπράβο, να μιλάτε όμορφα. Κοιτάξτε, και εμείς εδώ θα σας αποκαλύψω και εγώ τώρα κάτι, αφού τα λέμε. Με το που ήρθε η κυρία Καραμίτρου, αλλάξαμε σχεδόν όλη την εκπομπή. Με δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι.
1: Κύριε Γιαννούλη, το πιστεύετε εσείς αυτό για μένα?
0: Όχι, αστείο.
2: Λέγαμε, εμείς έλεγε μήνα, γίνονταν αυτό που θέλει μήνα. Καταλάβατε. Δημοκρατικά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Και ας βάλουμε βύση, όχι επειδή θέλει μήνα, αλλά επειδή. Πλάκα κάνω, βρε. Βάλε ό,τι θες εκεί πέρα που με κοιτάς. Έλα.

0: Το θέμα, αγόρι μου, είναι να είσαι άντρας. Το κατάλαβες τώρα αυτό που σου λέω? Και να έχεις τον ανδρισμό να παραδεχτείς ότι έχει δίκιο η γυναίκα σου. Αυτά θα σα πει και ο Κεραμιτζόγλου. Τα ξέρει ο Κεραμιτζόγλου.
1: Είναι σοφία αυτό που λες.
0: Ναι, σοφία και κοιμάσαι και ήσυχα το βράδυ, όχι τίποτα άλλο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Έβγε, Χριστίνα. Τον έχεις βάλει στο σωστό δρόμο.
0: Ότι και ο κύριος Γιαννούλης.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί.
0: Από το δικό του μετερίζει. Ναι. Δηλαδή, στο μόνο θέμα που ενωνόμαστε αριστερή, δεξιή, κεντρώη κτλ. Είναι αυτό το ζήτημα.
1: Λοιπόν, θα σου θυμίσω. Ακούσε με, Γιώργο. Θα σου θυμίσω ατάκα. Ατάκα, θα σου θυμίσω ατάκα. Από το «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα».
0: Ναι.
1: Έχει γυρίσει η Ελενίτσα με τον Αντωνάκη στην Πλάκα μετά το γάμο.
0: Σωστά.
1: Μέσα στο ταξί. Έτσι. Είναι εκεί που έχουν ρίξει τον πρώτο καυγά. Έχει κατέβει η Ελενίτσα από το ταξί. Έτσι. Έχει μείνει ο Αντωνάκης μέσα. Λοιπόν, του λέει ο ταξιτζής του Αντωνάκη, τι να κάνεις τώρα, υπομονή κτλ. Και του λέει ο Αντωνάκης, παθός. Και του λέει ο ταξιτζής, παθός και μαθός. Οπότε, Γιωργάκη, παθός και μαθός. Όλοι σας.
0: Όλοι μας. Ραχνέ, 27 η ώρα, να πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, να ηρεμήσουμε και επιστρέφουμε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Croque Madame, Coq au Vin, Bœuf Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
8: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά.
9: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πλημμυρικά φαινόμενα, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, η ισχυρομπουρίνη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους, ενώ παρέστησε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επιμακρών πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 8 και 33 πρώτα λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με τον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμήτρου και βεβαίως με όλους εσάς που εσείς είστε στην πραγματικότητα η δύναμη αυτής της εκπομπής. Ο Σπύρος τα έχει βάλει εδώ πέρα με τον κύριο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης λέει γενικώς είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν τον ακούει κανείς. Καλημέρα πάλι καρά που ζούμε σε μια πολύ ασφαλή χώρα. Περπατάμε και κινδυνεύουμε να φάμε καμιά δέσποτε από κανένα Καλάσνικοφ, λέει ο Billy the Greek. Αναφέρεται στο περιστατικό που είχαμε στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο Σαράντος μας γράφει για το Σπάρτα. Θέλω ούτε κουβέντα. Μπράβο σας, Σαράντος από Μεσσηνιακή Μάνη. Βεβαίως βρίσκεται αυτός ο υπεραγώνας σε εξέλιξη σήμερα και αύριο με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αλλά οι αθλητές αυτοί είναι υπεραθλητές. Πραγματικά αξίζει αν βρίσκεστε στις περιοχές από όπου περνούν να τους απολαύσετε και θα έχουμε ρεπορτάζ και στους τηλεοπτικούς και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ στις 10 λίγο αργότερα. Ο Νίκος, καλημέρα από την Μικρή Κάσο. Μικρή Κάσος, αλλά υπέροχη Κάσος. Και στην Κάσο, πριν από πολλά πολλά χρόνια βεβαίως που είχα κατέβει για ρεπορτάζ, είχα δει μία κυρία που έμενε ακριβώς δίπλα από το λιμάνι όπως κατεβαίνεις αριστερά, η οποία ντυνόταν με την παραδοσιακή φορεσιά των Δωδεκανήσων, όχι για λόγους τουριστικούς ή διαφημιστικούς. Πραγματικά ντυνόταν με αυτή τη φορεσιά. Είχε καταγωγή από τον Όλυμπο Καρπάθου και μ' είχε συγκλονίσει. Ο Τάκης ξύπνησε. Κάτσε να στείλω μήνυμα, λέει, μπας και βγω πρώτος. Καλημέρα σας από το προχθεσινό τριήμερο. Δύσεις στα μετέωρα, Τάκης από Λαγονίση. Πάνος. Μεγάλη αντίσταση από τον κύριο Κουκούτσι, λέει, να γίνουν μεικτά συνεργεία ελέγχων στα ιατρία. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν μεγάλη αντίσταση. Ο άνθρωπος εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και κατά κάποιο τρόπο, όχι αρνητικά όμως, ούτε με κακό τρόπο, μεταφέρει και τις απόψεις του, έτσι, ως νομικός σύμβουλος. Αγαπητοί φίλοι, λέει, πόση υποκρισία ο Μάνος. Ο Γιαννούλης δεν ήταν ένας από τους ανθρώπους που παρακαλούσαν τον Τσίπρα. Ναι. Ο Σταύρος Γλύκες με τον Γιαννούλη, λέει, στα περίγραπτη. Μάλιστα, γενικώς ο κύριος Γιαννούλης εδώ πέρα προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Κασελίστας λέει γνήσια θύρα 21, έχει αραδιάσει 100 μπουρδες σε 3 λεπτά. Εντάξει, δεν θα διαβάσουμε άλλα μηνύματα για τον κύριο Γιαννούλη γιατί κλείσαμε. Καλή Κυριακή, λέει, από Λευκάδα ο Αλέξανδρος, στην παγίδα του Θουκυδίδη, ευχαριστώ θερμά. Όταν ένας νέος παίκτης μπαίνει στο παιχνίδι και ο... πιο ηλικιωμένο ο παλαιότερος παίκτης, ο παλαιότερος ηγέτης τον θεωρεί σαν απειλή, χοντρικά στο λέω. Βάλτε στο AI να το διαβάσεις ακριβώς τι σημαίνει. Καλημέρα ο Αντώνης, σήμερα τελειώνει η σκακιστική Ολυμπιάδα που διεξάγεται στο Ουζμπεκιστάν. Κυρία Μίνα, πάρα πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά.
1: Και τώρα
0: Νομίζω ο λόγος εσένα για ένα θέμα αστυνομικό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να επιστήσουμε και την προσοχή σας.
1: Έχω πέσει κι εγώ θύμα.
0: Α, για πες.
1: Ναι, αμέ. Καλημέρα, κύριε Ρήγα. Ο κύριος Ρήγας, Γενικός Γραμματέας των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας.
2: Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλώς
1: λοιπόν,
0: τον, καλημέρα.
1: Κύριε Ρήγα, γιατί σας έχουμε καλέσει τώρα. Τις απάτες με τα μηνύματα που μας έρχονται στα κινητά για τις κλήσεις, τις τροχέας, λίγο πολύ τις έχουμε ζήσει όλοι μας. Όμως, αυτοί, ρε παιδί μου, οι απατεώνες, όσο πάει και εξελίσσονται. Δηλαδή, τώρα τι έχουμε παρατηρήσει. Μας στέλνουν ένα μήνυμα ότι είναι από την τροχέα. Το μηνυματάκι αυτό σου λέει μπείτε στο gov να δείτε την κλήση σας και να ενημερωθείτε για τις κλήσεις σας, έτσι. Εσύ πατάς, μπαίνεις σε ένα περιβάλλον gov, ότι έχεις μπει στο gov, κανονικά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, βάζεις τον αριθμό κυκλοφορίας, γιατί σου λέει έχετε κλήση για την οποία πρέπει να ενημερωθείτε και να την τακτοποιήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Βάζεις τον αριθμό κυκλοφορίας λοιπόν του αυτοκινήτου σου. Είσαι πάντα σε περιβάλλον gov, δηλαδή στην ιστοσελίδα του gov νομίζεις ότι είσαι.
0: Νομίζεις.
1: Ε?
0: Νομίζεις
1: ότι είσαι. Καλά τα λέω, κύριε Ρήγα.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, και σε βγάζει μετά ότι έχεις μία κλήση για μία παράβαση κάτι, έτσι, και σου λέει ότι πρέπει να την πληρώσεις. Εσύ πιστεύεις ότι είναι κλήση που έχεις κάνει. Συνήθως είναι, ας πούμε, μία υπέρβαση ορίου ταχύτητας, ότι έπρεπε να πας με 50 και πήγαινες, ξέρω εγώ, με 57, οπότε λες, πολύ πιθανόν και να το έχω κάνει, και μπαίνεις και πληρώνεις. Εντάξει, πάλι. Κύριε Ρήγα, δεν έχουμε να φυλαχτούμε από πουθενά, καταλαβαίνω, έτσι.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς αυτά είναι τα απότοκα της χρήσης της κακής χρήσης της τεχνολογίας, η οποία έχει πολλά θετικά, έχει όμως και πολλά αρνητικά.
1: Mm-hmm.
2: Μάλιστα θα προσθέσω ότι ακόμα περισσότερο για να δελεάσουν και τους πολίτες για να γίνουν ξαφνικά θύματα και πελάτες τους, υπάρχουν και μηνύματα που λένε ότι αν πληρώσετε εντός 5 ημερών θα πληρώσετε το μισό.
1: Το μισό. Του
2: κοστίμου, ακριβώς. Κάτι το οποίο αυτό, να το πούμε ξεκάθαρα στους ακροατές που μας ακούν, δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει κανένα τροχονομικό πρόστιμο το οποίο να πληρώνεται το μισό εφόσον πληρωθεί νωρίτερα. Άρα από την αρχή, τη γενέση, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια απάτη. Τώρα, κύριε Καραμίτρου, επειδή το ξέρετε πολύ καλά, όταν δυστυχώς μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, είναι σίγουρο ότι θα είμαστε χαμένοι. Όταν λοιπόν μας έρθει ένα τέτοιο λογισμικό, κακό λογισμικό, ένα κακό μήνυμα, κακόβουλο μήνυμα, το διαγράφουμε, γιατί αν μπούμε στη διαδικασία να μπούμε σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπατε, δεν έχει καμία σχέση με τον κόπο που ξέρουμε, ούτε με το προσωπικό πορτοφόλι του καθενός, ούτε με τον αντίστοιχο ΑΔΕ μας, τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι, μπαίνουμε σε ένα χαρτογράφητο ωκεανό, όπου ουσιαστικά εκεί με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού phishing μπορούν να μας πάρουν στοιχεία, λογαριασμούς, κωδικούς και κατά συνέπεια χρήματα και από τους λογαριασμούς μας. Γι' αυτό πρέπει να, σε κάθε περίπτωση να δούμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση τροχιά να στείλει ένα μήνυμα που να λέει μπείτε τώρα σε αυτό το...
1: πληρώστε τώρα, πληρώστε τώρα.
2: Δεν υπάρχει τώρα, υπάρχουν προθεσμίες, καταρχήν δεν υπάρχει δεσμευτική δέσμευση ως προς την πληρώμη. Μπορεί κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να την πληρώσει.
1: Μπορεί να θέλει να κάνει ένσταση.
2: Ή ακόμα και να το πιστωθεί στο φορολογικό του ως φορολογικό βάρος και να το πληρώσει με δόση αργότερα, να κάνει ό,τι αυτός επιθυμεί. Δεν υπάρχει για περίπτωση η τροχαία να παρακινήσει κάποιον πληρώστε τώρα.
1: Και επίσης λοιπόν, να πω και ένα άλλο μυστικό, κύριε Ρήγα. Θα πρέπει όσοι λαμβάνουν αυτό το μήνυμα, μπορεί να λέει επάνω τροχαία. Και να λέει νέα τροχαία παράβαση, δείτε τις λεπτομέρειες και να λέει να διαβάζεις κάπου gov. Δεν είναι gov όμως, πρέπει να το διαβάζει καλά ο παραλήπτης του μηνύματος. Λέει pat gov, lol. Δεν είναι gov, καλά θα κάνει να το διαβάζει καλά αυτός που το λαμβάνει το μήνυμα και εκεί θα καταλάβει ότι είναι απατεωνιά. Γιατί το gov.gr είναι συγκεκριμένο. Gov.gr, τέλος.
2: Είναι παραποιημένα.
1: Είναι παραποιημένο,
2: μηνύματα,
1: ναι.
2: Τα οποία όμως είναι τόσο συναφή και τόσο σύμμυλα που λέμε με την πραγματικότητα που δυστυχώς πάνω στην ένταση της ημέρας, πάνω στην κατάσταση που ζούμε, που βιώνουμε, μπορούμε να κάνουμε το λάθος και να το πατήσουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι προσπαθούν να σε πιάσουν, ξέρετε, εκεί που είσαι χαλαρός και δεν δίνεις και πολύ σημασία και, να σε βάλουν μες στην παγίδα μέσα. Και αλλιώς, άμα κάτσεις και τα δεις όλα, βεβαίως το καταλαβαίνεις ότι είναι απάτη, αλλά ξέρετε.
2: Και μάλιστα
0: αυτόματα
2: πατάς. Είναι μια σειρά από απάτες, οι οποίες πρόσφατα, μάλιστα, έγινε πάλι μια σύλληψη 8 ημεδαπών. Τα δυτικά προάστια, τα πολύ δυτικά προάστια, από μια έφοδο που έκανε η ελληνική αστυνομία, όπου υπήρχε μια σπήρα που έκανε πάλι και τηλεφωνικές απάτες με ηχογραφημένα μηνύματα, με τα ηχητικά εφέ, με πολλούς τρόπους. Πλέον τώρα μπορούν και εξαπατούν και με τη φωνή,
1: σωστά,
2: δηλαδή
1: σωστά,
2: παίρνουν μια συνομιλία, κάνουν μια συνομιλία την οποία ηχογραφούν και μέσω AI τροποποιούν τη φωνή τους και μπορεί κάποιος να ακούσει ένα συγγενικό πρόσωπο, ένα φιλικό πρόσωπο και να πέσει στην παγίδα
1: σωστά,
2: ακόμα πιο εύκολα.
1: Σωστά.
2: Είναι ένα δίκτυο από απάτες που έχουν να κάνουν και με το έντυπο γραπτό, μάλλον με γραπτά μηνύματα SMS, αλλά και με τηλεφωνικά μηνύματα και επικοινωνίες, τις οποίες έχουν είτε την πειθό είτε έχουν τους τρόπους τους ηλεκτρονικούς και τους σύγχρονους για να μπορούν κάποιοι να τον παρακινήσουν, να τον πείσουν και να ακολουθήσει πιστά σαν πυθύνιο όργανο. Και ξέρετε, εγώ θα το πω και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και τηλεοπτικά. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να διαπιστώνεις ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι σου και σε έκλεψε και είναι πολύ διαφορετικό να είσαι αυτός από μόνος σου που ουσιαστικά σαν πυθύνιο όργανο ακολούθησε τις εντολές σου, τους έδωσε τα χρήματα, σε έκλεψαν και στο τέλος είναι το ψυχολογικό βάρος ακόμα περισσότερο γιατί θεωρείς ότι νιώθεις και ενοχές με τον εαυτό σου, νιώθεις και ότι έχεις κάνει τραγικό λάθος και ότι δυστυχώς έπεσε στην παγίδα τους 2 και 3 φορές.
0: Να δούμε λίγο και την άλλη φοβερή είδηση που μας είπες μήνα που προέκυψε αυτή ο εντοπισμός και η σύλληψη ενός ανθρώπου ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι υπάρχει ένα ποτό το οποίο πίνεις αφού μεθύσεις.
1: Α, ναι.
0: Τι ιστορία είναι αυτή, είναι μια απίστευτη ιστορία.
1: Το ηλεκτρονικό έγκλημα βρήκε μια ιστοσελίδα, κύριε Ρήγα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, την ξέρετε.
2: Αντιμετώπιση κυβερνού εγκλήματος βρήκε αυτή τη σελίδα, γιατί αν αυτό το πράγμα ήταν αληθινό, τότε θα ήταν μια παγκόσμια πατέντα η οποία.
1: Να πούμε στους τηλεθετές μας, στους συγγνώμη, στους ακροατές μας, αυτή λοιπόν η ιστοσελίδα τι υποσχόταν? Υποσχόταν ότι μπορούσε να σε προμηθεύσει με ένα ποτό το οποίο το έπινες μετά από ξενύχτη που είχες πιει και δεν μπορούσε να ανιχνεύσει μετά το αλκοολόμετρο το αλκοόλ που είχες πιει.
0: Μάλιστα. Να το διαβάσω.
1: Ναι. Έχεις, λέει, πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν, νο πολύς ρόφημα.
0: Νο πολύς ρόφημα, αυτό
1: ναι.
0: Είναι.
1: After party, νο πολύς. Αυτό ήταν το διαφημιστικό στην ιστοσελίδα όταν έμπαινες. Και κατάφερε, κύριε Ρήγα, η αστυνομία να εντοπίσει, να ταυτοποιήσει τον 59χρονο που διαχειριζόταν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, του εξωτερικού αυτή ιστοσελίδα, αλλά τη διαχειριζόταν για την Ελλάδα.
2: Μα πρέπει να καταλάβουν και αυτοί οι επίδοξοι απατεώνες ότι κάθε στίγμα ηλεκτρονικό δεν είναι τελείως άγνωστο, υπάρχει εύκολος τρόπος από τις αστυνομίες όλων των κρατών να το βρουν ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν είναι εκτός της χώρας μας. Όμως δεν πάβει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει γνωστό ή μέχρι να...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Κάποιοι να έχουν καρπουθεί κάποια χρήματα.
1: Μα κύριε Ρήγα, τώρα, συγγνώμη, είναι αυτός σλόγγαν «Έχεις πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν»? Νο πολύς ρόφημα. Ακούστε τώρα δηλαδή τι διαφήμιζε ο τύπος. Νο πολύς ρόφημα.
2: Μα εδώ, κύριε Καραμήτρο, έχουμε δει στο διαδίκτυο, στο Facebook, έχουμε δει δηλώσεις μεγάλων επιχειρηματιών ή δηλώσεις τηλεπαρουσιαστών, οι οποίοι ουσιαστικά σαν, με τη φωνή τους και τη μέθοδο της AI προτρέχουν το... τον κόσμο να κάνει επενδύσεις.
1: Καλέ, μην πάτε μακριά. Εμένα με έχουν κάνει με AI να διαφημίζω καζίνο.
2: Ναι, και εσείς το ξέρω. Το έχουμε δει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με σύνδεση με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην κοινωνική ζωή του τόπου, που έχουν ένα πέρασμα στην κοινωνία. Προσπαθούμε με αυτούς τους τρόπους να πείσουν ότι αυτά τα προϊόντα είναι πραγματικά. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει σιγά σιγά να είναι πιο υποψιασμένος, ειδικά οι νεότερες γενιές που σιγά σιγά είναι πιο εξοικειωμένες με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι παλαιότεροι δεν έχουν και τόσο μεγάλη εξοικείωση, γιατί δεν
0: έχουν. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ποτό να πιούμε.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Και είναι, εγώ θεωρώ
0: ότι. Βάλε ένα Νόπολης.
2: Θεωρώ ότι αυτή η διαφήμιση είναι μια συνέχεια.
0: Εντάξει, τους τσιμπήσανε.
1: Παραϊατρικών έτσι,
2: και παραφαρμακευτικών καταστάσεων που ζούμε τις τελευταίες μέρες της αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, κύριε Ρήγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση και για τα δύο θέματα. Καλή δύναμη. Διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. In the
6: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, μουσικάρες σήμερα, έτσι.
1: Εντάξει, εννοείται, αφού έχουμε την κυρία Βαρσάμι να μας τις επιλέγει, εννοείται. Να σου πω, στέλνει τώρα εδώ πέρα ένας φίλος μας ακροατής στο Viber του Sky διαφήμιση στο Instagram για κάλυψη πινακίδων μηχανών. Είναι νόμιμο αυτό η αστυνομία?
0: Όχι, βέβαια, απαγορεύεται.
1: Σπαστές, λέει, σπαστές πινακίδες, σπαστές βάσης πινακίδας. Να το. Ναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Έστω μας το στείλει να το κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα. Τώρα τι να κοίταξε να δεις. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθούν. Παλιά ήταν οι σπαστές που την έβαζε την πινακίδα πάνω στη μηχανή και όταν ήθελες να κάνεις παρανομίες την έκανες μία και λίγιζε. Μετά βγήκαν κάτι
0: φίλτρα. Πολλά ξέρεις, πολλά ξέρεις.
1: Ναι, μετά βγήκαν κάτι γράμματα που όταν σε βαράει κάτι ζελατίνες, που όταν σε βαράει η κάμερα της τροχέας, τα γράμματα σβήνουνε.
0: Πολλά ξέρεις.
1: Παιδιά, μεγάλη προσοχή. Τι πολλά ξέρω. Εγώ με το αμάξι και τη μηχανή. Καταρχάς η μηχανή που έχω, ξέρεις τι τελική έχει? 80 χιλιόμετρα. Είναι Enfield Bullet 500 του 2002. Ινδική. Δεν πάει πάνω από 80 με τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Γιώργο, λοιπόν, εγώ θα πάρω ποδήλατο. Με καλαθάκι.
1: Και πού θα πηγαίνεις, μήνα μου?
0: Τι εννοείς?
1: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που πάνε στην Κηφισίας με το ποδήλατο.
0: Ενώ στην Κηφισίας όχι, δεν θα πάω. Δεν θα πηγαίνω στην Κηφισίας. Αλλά θα πάρω ποδήλατο με καλαθάκι, ναι, και θα κάνω βόλτες στη γειτονιά μου.
1: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να σας πω και κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και ναι, περισσότερο ενδιαφέρει αυτούς για τους οποίους γίνεται όλο αυτό. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την προσβασιμότητα θα πραγματοποιηθεί, προσέχτε το, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026 στις 8.30 στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας με τη συμμετοχή πολλών αγαπημένων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Προσέξτε τώρα γιατί είναι σημαντικό. Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Διότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και στις οικογένειές τους, που ζουν σε απομακρυσμένες και διπρισπρόσιτες περιοχές της χώρας. Ο αυτισμός είναι μια, ας το πούμε, πώς να το πούμε, μια διαφορετικότητα σε κάποιους ανθρώπους που τους αναγκάζει να μοιάζουν διαφορετικοί με όλους εμάς τους υπόλοιπους, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά μια νευροδιαφορετικότητα. Στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες που εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους. Όμως στην επαρχία και σε απομακρυσμένες περιοχές δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, με τα έσοδα αυτής της συναυλίας θα δημιουργηθεί μια κινητή μονάδα ειδικών θεραπείων, που το θεωρώ εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό, και όσοι αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις σπίτι τους καταλαβαίνουν καλύτερα από μένα τι εννοώ. Η συναυλία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Χωρίς Αποστάσεις της Σκεπής για Όλου και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι, στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του Κατράκιου Θεάτρου. Σας λέω ποιοι θα είναι εκεί πέρα, γιατί πέρα από ότι θα κάνουμε μια καλή πράξη, θα περάσουμε και πολύ όμορφα. Ρίτα Ντονοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Βερονίκη Δαβάκη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριόλα, Δημήτρης Μπακούλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος, Παπάτζο και πάρα πολλοί άλλοι. Λοιπόν, οπότε, αν θέλετε να βοηθήσουμε όλοι μας αυτές τις οικογένειες και αυτά τα παιδιά, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. 10 ευρώ η είσοδος και θα είναι και μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, κυρία Καραμίτρου μου.
0: Και να κάνουμε τη ζωή τους λίγο καλύτερη.
1: Λίγο καλύτερη και να τους βοηθήσουμε, γιατί αν υπάρξει πρώιμη παρέμβαση, αυτά τα παιδιά μετά από κάποια χρόνια δεν καταλαβαίνεις ότι είχαν αυτή τη διαφορετικότητα στα παιδικά τους χρόνια. Αν δεν μπορέσει να πάει κανείς, δεν τα βοηθάμε. Λοιπόν. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Οπότε εμείς κάπου εδώ από τη συχνότητα του ραδιοφώνου του Sky θα σας καλημερίσουμε. Σε λίγο θα σας δούμε τηλεοπτικά στο ρεπορτάζ της 10. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ σήμερα. Θες να πεις ποιον έχουμε σήμερα στην τηλεόραση? Θες να αποκαλύψεις τους ακροατές μας? Έλα, πες το.
1: Λοιπόν,
0: έλα, πες το.
1: Να το πούμε.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε μαζί μας τον επιχειρηματία ο οποίος προμήθευσε στους δύο γιατρούς της Οδού Καρνεάδου τον απεινιδωτή. Θα φέρει ένα ίδιο μοντέλο στο στούντιο, θα μας εξηγήσει πόσο απλός ή πόσο δύσκολος είναι στη χρήση του, και βεβαίως θα μας πει και τι έγινε τις κρίσιμες ώρες όταν τον πήραν τηλέφωνο μέσα από το ιατρείο Για να το ρωτήσουν αν δουλεύει και πώς.
0: Προσέξτε κυρίες και κύριοι, είχαν το Γιώργο Μαζονάκη, έτσι, οι μηχανοί, και παίρναν τηλέφωνο τον επιχειρηματία από τον οποίο είχαν αγοράσει οι γιατροί, τρομάρα τους γιατροί, τον απεινιδωτή, για να τον ρωτήσουν τον επιχειρηματία γιατί δεν λειτουργεί και τι πρέπει να κάνουν για να λειτουργήσει ο απεινιδωτής. Την ώρα που είχαν οι μηχανοί στο κρεβάτι, το Γιώργο Μαζονάκη. Πόση ψυχραιμία να δείξεις όταν ακούς τέτοια πράγματα. Λοιπόν.
1: Θα είναι μαζί μας, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Θα είναι στο στούντιο.
1: Μέχρι τότε. Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο.
0: Και να χαμογελάτε για να αντιμετωπίζετε τα δύσκολα.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνέργεια.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

γνωστόν ποτέ τους δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ήρθες ζεστός από ταξίδι, 10 φορές το γύρο της γης. Έλειπες

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπούς.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή είναι 2.
1: Ο Νέρον, ο Νέρον!
2: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
1: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
3: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
2: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
1: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
3: Ποια Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπρος τα Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
2: Κύριε Νέρο, να χαρείτε.
3: Φυσικά και θα χαρούμε.
2: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
3: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πού σε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα, φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Με μπουρίνια, πλημμύρες και ζημιές μας αφήνει ο μήνας. Στην Εύβοια δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους όταν παρασύρθηκε από φερτά υλικά και λάσπες, ενώ στη Σκιάθο κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το νησί χθες βράδυ.
1: Μια πολύ έντονη βροχή, το πρόβλημα της οποίας εντοπίστηκε κυρίως στην Παπαδιαμάντη. Πλημμύρισαν κάποια καταστήματα, χρειάστηκε να κλείσουν βέβαια για τις ώρες αυτές. Είχαμε και μια περιοχή που δεν είχε ρεύμα για περίπου 2 ώρες.
0: Στην Πλάκα τώρα οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε. Την ίδια ώρα μεγάλη είναι η ανησυχία για την κατάσταση των παρακείμενων κτηρίων.
2: Φαίνεται από τα ευρήματα ότι είχαμε στο δεύτερο όροφο μια τέτοια σύνδεση. Υπήρχε το σύστημα το οποίο να περνάει και από το ισόγειο του κτηρίου, πώς θα περάσει, έτσι, για να έχει μια παροχή. Αυτό θα εξεταστεί τώρα να δούμε εκεί τι έγινε. Διότι ειδικά στα ακίνητα παλαιότητας, εδώ έχουμε ένα ακίνητο παλαιότητας, έτσι. Δεν είναι το ίδιο με ένα νεόδμητο.
0: Αυτές βέβαια δεν είναι μόνες ειδήσεις της ημέρας, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100.3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπτουλάη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου, είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δύσκολη νύχτα σε Εύβοια και Σκιάθο λόγω της κακοκαιρίας. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο στην Τριάδα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Συναγερμό στα πολιτικά ευβίας όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους μέσα στις λάσπες και τα φερτά υλικά. Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και άνε μείως 8 μποφόρ. Σε ετοιμότητα οι αρχές σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Συναγερμό στη Βρετανία. Μπαράζει λήψη μετά από σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία πραγματοχρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών. Εκενώθηκαν κατοικίες στην περιοχή επιτόπου ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών. Στην Πλάκα, στο μικροσκόπιο των αρχών, η στατικότητα των κτηρίων δίπλα στο σημείο της φωνικής έκρηξης. Αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας σε τουλάχιστον 4 κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στην Αθήνα έφτασαν οι οικογένειες των 6 θυμάτων προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Η εκτεταμένη διαρροή αερίου παραμένει το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη. Στην ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και τη θέση της χώρας στη διεθνή κακέρα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Άμεση κυβερνητική προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με έμφαση στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προαναγγέλει περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, επιμένει στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και τον διάλογο, χωρίς μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για προσπάθεια του Πρωθυπουργού να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότεροι από 90.000 θεατές κατέκλυσαν χθες βράδυ το Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βύση. Παρά τη βροχή, το ΆΚΑ γέμισε από νωρίς, με την Ελληνίδα τραγουδίστρια να ανεβαίνει στη σκηνή λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε μια εντυπωσιακή παραγωγή με σκηνή 360 μοιρών. Στις ξεχωριστές στιγμές, η αφιέρωση, η συγκινητική αφιέρωση της Άννας Βύση στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο σημερινό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 8 το βράδυ, το τζάμπολ, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky και ευκαιρίας δοθείς να σας πούμε ότι το δελτίο σήμερα, το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης, θα μεταδοθεί στις 7:20. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα στην Αττική, βόρειο, βορειοανατολική άνεμη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες. Σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρικό. Μέσα σε λίγες ώρες δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Στόνη λάσπης και φερτών υλικών κατέβηκαν στο οδικό δίκτυο και 2 άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο του στην Εύβοια. Στην Σκιάθο είχαμε το ξαφνικό μπουρίνι. Ήταν γενικά μια δύσκολη νύχτα. Κάτια Νιάκαρ είναι μαζί μας για να μας δώσει, Κάτια, κυρίες και κύριοι, την εικόνα τώρα και που στρέφεται η προσοχή, αν θες και το ενδιαφέρον, η επιφυλακή των αρχών, γιατί έχουμε και νέα επιδείνωση ή τουλάχιστον νέο έκτακτο δελτίο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
3: Κριστίνα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το δύσκολο βράδυ που είχαμε στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας. Τα ψαχνά σπίτια πλημμύρισαν με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα και σε κεντρικούς δρόμους. Τα ξημερώματα οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν μέσω του 112 για δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους, στις Λάσπες, λόγω των φερτών μυρικών στα πολιτικά Ευβοίας. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα από το Ισραήλ, 55 ετών. Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους που κράτησε πάνω από μία ώρα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Καμαρίτσα. Σημαντικές ήταν οι ζημιές που υπέστησαν και καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Στο Βερβαίνη σημειώθηκαν κατορυφθήσεις με αποτέλεσμα στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο δρόμος προς την Βόρεια Εύβοια να κλείσει και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες μέχρι και σήμερα το πρωί. Ίδια δύσκολη εικόνα και στην Σκιάθο, εκεί που επίσης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μάλιστα από τα ορμητικά νερά παρασύρθηκαν τραπεζοκαθίσματα στο παραλιακό μέτωπο από επιχειρήσεις. Κάποια καταστήματα μάλιστα πλημμύρισαν κιόλας. Από το δυνατό μπουρίνι, η Χριστίνα, σε αρκετές περιοχές του νησιού προκλήθηκε και διακοπή του ρεύματος και χρειάστηκε η επέμβαση από τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να φτιάξουν εκεί τα πράγματα και να μπορέσουν να απομακρυνθούν στη συνέχεια και τα νερά. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες είχαν βγει όλοι στους δρόμους. Χρειάζεται προσοχή ακόμα καθώς δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία και όλος ο κρατικός μηχανισμός, οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα.
0: Κάτι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, είναι αρκετά τα προβλήματα. Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου στην Εύβοια είναι το ύψος της βροχής που έφτασε τα 160 χιλιοστά. Μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών κατέληξαν στο οδικό δίκτυο με το σοβαρότερο πρόβλημα στο Δερβαίνη. Αυτό, όπως μας το είπε η Κάτια Νιάκαρε, το λέει και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Κελαϊδίτης.
4: 160 χιλιοστά βροχής, τα οποία έπεσαν σε ένα σχετικά πολύ σύντομο χρονικό περιθώριο, δημιουργώντας σφοδρότητα πολλά φερτά υλικά σε όλο το επαρχιακό, δημοτικό και αγροτικό δίκτυο με αρκετά προβλήματα. Το σημαντικότερο πρόβλημα υπήρξε στο Δερβαίνη. Εκεί λοιπόν μεγάλος όγκος φερτών υλικών οδήγησε φόρτιση των φραχτών που έχουμε για τη συγκράτηση των καταπτώσεων με αποτέλεσμα κλιμακωτά να μαζέψει τόσο υλικό που τελικά αυτός κατέρευσε, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Στη Σκιάθο, μία ώρα έντονης βροχής ήταν αρκετή για να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στην Παπαδιαμάντη, που πλημμύρισαν και καταστήματα. Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
1: Μια πολύ έντονη βροχή, το πρόβλημα της οποίας εντοπίστηκε κυρίως στην Παπαδιαμάντη. Γενικότερα σε άλλες περιοχές δεν είχαμε προβλήματα, πλημμύρισαν κάποια καταστήματα, χρειάστηκε να κλείσουν βέβαια για τις ώρες αυτές. Κάναμε και εμείς την αυτοψία που έπρεπε. Όπως και να έχει πάντως, αυτό ευτυχώς περιορίστηκε το φαινόμενο στη μία ώρα. Είχαμε και μια περιοχή που δεν είχε ρεύμα για περίπου δύο ώρες.
0: Από τις εικόνες της καταστροφής τώρα στα δύσκολα ερωτήματα της επόμενης ημέρας. Και αναφερόμαστε στην πλάκα, η επιχείρηση στα Συντρίμια έχει ολοκληρωθεί. Όμως η έρευνα για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη μόλις αρχίζει. Παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση των κτηρίων γύρω από το σημείο, αλλά και για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ακόμη πότε και αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στην Αθήνα έχουν ήδη φτάσει συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, προκειμένου οι συγγενείς να συνδράμουν στη διαδικασία, στην άχαρη, σκληρή διαδικασία της ταυτοποίησης. Πάμε λοιπόν τώρα στην οδόληση κράτους για όλα αυτά. Εκεί βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος, δεύτερη μέρα που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Είμαστε αρκετές ώρες, 2-24 ώρα μετράμε μετά την τραγωδία και νομίζω ότι η εικόνα σε αυτό το σημείο, σημείο μηδέν στην ουσία, πλέον επικεντρώνεται και οι έρευνες μάλλον επικεντρώνονται στο τι έφταξε τελικά.
5: Κριστίνα, καλησπέρα. Πράγματι, γύρω στις 6.30 έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων που θα συνδράμουν για την ταυτοποίηση των σωρών μέσω DNA. Από εκεί και έπειτα, οι έρευνες του κλιμακίου της Ζεύσης αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού που βρίσκονται εδώ από εχθές ερευνούν από πού προήλθε στην ουσία η έκρηξη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Εστιάζουν όλοι στο δεύτερο όροφο του διαμερίσματος, από εκεί δηλαδή όπου φαίνεται να προήλθε η έκρηξη σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα. Και αυτό διότι η σωρός της άτυχης ηλικιωμένης εντοπίστηκε στον νηπτήρα του μπάνιου. Οπότε πιθανολογείται ότι υπήρχε συσσωρευμένη παροχή φυσικού αερίου για ώρες και από εκεί και έπειτα. Και από εκεί έπειτα το πρωί σηκώθηκε ανάψει το διακόπτη και με αποτέλεσμα για να ανάψει το φως και από εκεί με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη. Οπότε σε αυτό εστιάζουν προς το παρόν οι αρχές, με όλα όμως τα ενδεχόμενα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι ακροατές, να παραμένουν όλα ανοιχτά όμως, όπως επισημαίνουν. Οπότε οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν. Υπάρχει φόβος για τη στατικότητα των κτηρίων. Χαρακτηριστικά, μια Ευαγγελική Εκκλησία σήμερα το πρωί που βρεθήκαμε εδώ έκανε τη λειτουργία έξω. Και αυτό διότι έχει εμφανίσει ζημιές οι οποίες είναι έντονες στο εσωτερικό. Εξωτερικά μπορεί κανείς να δει τα σπασμένα τζάμια και να καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς από το οστικό κύμα. Αλλά από εκεί και έπειτα υπάρχουν φόβοι για τη στατικότητα των κτηρίων και από Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, κλιμάκια του Δήμου Αθηνών της Πολοδομίας θα ξεκινήσει τους εντατικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος και αν υπάρχει του προβλήματος ό,τι αφορά τη στατικότητα της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Και μαζί με την έρευνα, κυρίες και κύριοι, για τα αίτη, υπάρχει πλέον ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τι γίνεται με τα κτίρια που δέχθηκαν το οστικό κύμα? Τα δύο όμορα έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και εξετάζεται αν θα πρέπει να τεθούν εκτός χρήσης, ενώ ζημιές υπάρχουν και στο απέναντι κτίριο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.
6: Τα διπλανά κτίρια όλα έχουν σπασμένα τα παράθυρα και τα λοιπά, αλλά τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τα δύο λοιπόν όμορα κτίρια θεωρούμε ότι το πιο πιθανό να τεθούν σε αχρηστία και αυτό θα μας το πούνε ξανά οι αρμόδιες υπηρεσίες μας. Το απέναντι κτίριο έχει επίσης πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά δεν είμαι σίγουρος και θα μας το πούνε και αυτό οι υπηρεσίες, αν πρέπει και αυτό να τεθεί σε αχρηστία. Και θα υπάρξει, νομίζω και εγώ, πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα για τους ανθρώπους, ειδικά για τα δύο κτίρια τα οποία νομίζω θα τεθούν σε αχρηστία. Θα ανακοινώσουμε κάτι προσωρινό τις επόμενες ημέρες.
0: Οι αυτοψίες λοιπόν θα δείξουν ποια κτίρια είναι ασφαλή και ποια όχι. Την ίδια ώρα για την ίδια την έκρηξη όλα τα στοιχεία εξετάζονται και οι ειδικοί προσπαθούν να συνθέσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο κτίριο. Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι η συσσόρευση αερίου σε κλειστό χώρο και η δημιουργία εκρηκτικού μείγματος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
7: Η έκρηξη ενδεχομένως να έγινε από συσσόρευση ικανού μείγματος, εκρηκτικού μείγματος δηλαδή αερίου, ενδεχομένως του φυσικού αερίου που υπήρχε παροχή από ό,τι λένε, όμως αυτά θα διαπιστωθούν, συγκέντρωσε ένα τέτοιο ικανό εκρηκτικό μείγμα που αν προέκυψε ένας πληθυρισμός ή μια φλόγα ή οποιαδήποτε άλλη εστία ή ακτινοβολία να δημιούργησε αυτή την έκρηξη.
0: Τώρα, το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται μεταξύ άλλων στον δεύτερο όροφο του κτίριου, μας το είπε και ο Μάριος Γιαννόπουλος, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόταν εγκατάσταση φυσικού αερίου. Επειδή όμως πρόκειται για παλιό κτίριο, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο δίκτυο και στην πιθανή διαρροή. Κρίσιμο ζήτημα είναι πλέον και το κατά πόσο η έκρηξη έχει επηρεάσει τη στατική επάρκεια των γειτονικών κτιρίων. Ο πολιτικός μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Μάνος Κρανίδης, εξηγεί.
2: Εδώ στην περίπτωση αυτή, φαίνεται από τα ευρήματα ότι είχαμε στο δεύτερο όροφο μια τέτοια σύνδεση. Στο δεύτερο όροφο. Υπήρχε το σύστημα το οποίο έπρεπε να περνάει.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Τώρα να δούμε εκεί τι έγινε. Διότι ειδικά στα ακίνητα παλαιότητας, εδώ έχουμε ένα ακίνητο παλαιότητας, έτσι. Δεν είναι το ίδιο με ένα νεόδμητο. Το ακίνητο παλαιότητας έχει μια υφιστάμενη κατάσταση παλιά. Πολύ μεγάλη σημασία στη στατική επάρκεια των όμορων κτηρίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα τώρα. Διότι μπορεί να έχουν επηρεαστεί, έτσι. Τα βλέπω είναι και παλαιότητας μεγάλης τα όμορα.
0: Τώρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν αρκεί απλώς μία διαρροή. Το αέριο πρέπει να εγκλωβιστεί σε κλειστό χώρο, να φτάσει σε συγκεκριμένη συγκέντρωση και στη συνέχεια αρκεί ακόμη και ένας πυνθήρας για να γίνει η ανάφλεξη. Και εδώ ακριβώς θα αναζητηθεί η διαδρομή της πιθανής διαρροής. Στην ίδια την εγκατάσταση, στις σωληνώσεις, αλλά και σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις που μπορεί να είχαν γίνει στο κτίριο. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος εξηγεί.
9: Για να γίνει η έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, σημαίνει ότι πρέπει να εγκλωβιστεί το φυσικό αέριο σε ένα χώρο και να είναι μεταξύ μια συγκεκριμένη αναλογία κατόγκων, να είναι 5 με 15% ο όγκος του αερίου σε έναν χώρο. Αν γίνει λοιπόν ένας πυνθήρας, οτιδήποτε κάτι με αυτή την αναλογία φυσικού αερίου, τότε έχουμε έκρηξη. Εδώ λοιπόν για να μπορέσει να γίνει κατάληψη, σημαίνει ότι είχαμε μια διαρροή. Μια διαρροή που εγκλωβίστηκε σε κλειστό χώρο, πιθανόν οι σωληνώσεις να περνάγανε από ιστορικούς χώρους. Αν έχουν γίνει ανακαινήσεις και τυχόν τροποποιήσεις στο δίκτυο χωρίς να γίνει η όλη η διαδικασία που γίνεται με την εταιρεία του αερίου, ή ακόμα και να μην έχουν τροποποιήσεις, αλλά να έχουν πειραχτεί κάπως στην ανακαίνιση οι σωληνώσεις, πιθανόν εκεί να έχουμε λοιπόν ένα σημείο το οποίο να έχει γίνει διαρροή.
0: Εκτός συνόρων θα βγούμε για την ώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια αρκετά περίεργη υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία. Είναι 2:15 ακριβώς. Οι Βρετανικές αρχές μιλούν μέχρι στιγμής για ένα σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. Τι βάση είναι αυτή, γιατί έχουν γίνει συλλήψεις, γιατί έχει κενωθεί ένα σημείο της περιοχής, θα μας εξηγήσει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Μια πολύ δύσκολη, περίεργη υπόθεση, Γιάννη. Έχει σημάνει συναγερμός, μεγάλος κιόλας, στις Βρετανικές αρχές. Πες μας τι έχει συμβεί, τι γνωρίζουμε μάλλον.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας μετά από ένα μείζον περιστατικό το οποίο έχει κηρυχθεί κοντά στη βάση Φέρφορντ. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς συνελήφθησαν αρκετοί άνδρες ως ύποπτοι βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Ήδη από τα ξημερώματα εκενώθηκαν δεκάδες κατοικίες, ενώ ένοπλες μονάδες της αστυνομίας έχουν κατακλείσει την περιοχή και η ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών του στρατού πραγματοποιεί έρευνες σε οχήματα που βρίσκονται στο σημείο. Για την ώρα η αστυνομία δηλώνει ότι το περιστατικό είναι υπό έλεγχο, δεν έχει όμως διευκρινίσει ακόμα τι ακριβώς συνέβη, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πιθανολογείται, Χριστίνα, ότι προετοιμάζονταν κάποιας μορφής επίθεσης, είτε στη βάση είτε γύρω από αυτή, με τη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτό όμως μένει να το επιβεβαιώσουν οι Βρετανικές αρχές. Τώρα, για ποιο λόγο ενδέχεται να έχει τεθεί στο στόχαστρο αυτή η βάση? Στο Φέρφορντ σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού κατά του Ιράν. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, να σας πω, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει ότι η βάση αυτή αποτελεί νόμιμο στόχο και ότι ενδέχεται να την θέσουν το στόχαστρο. Οι Βρετανικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες αυτή τη στιγμή. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει ακυρώσει και κάποιες προγραμματισμένες δραστηριότητες που είχε για σήμερα, καθώς λαμβάνει συνεχώς ενημερώσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες αν θα υπάρξει έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.
0: Πραγματικά πολύ περίεργη και δύσκολη υπόθεση. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, Γιάννη, για οτιδήποτε προκύψει. Κυρίες και κύριοι, εννοείται το παρακολουθούμε. Είναι άλλο ένα περιστατικό που καταγράφεται στην Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν και επιστρέφουμε στην Αθήνα και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με το κόστος ζωής να βρίσκεται και σήμερα στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ακρίβειας άμεση προτεραιότητα. Θα μας τα πει η Δέσποινα Βλεπάκη που είναι μαζί μας. Και θέλω να μου πεις, Δέσποινα, καλό μεσημέρι και σε σένα, τι κρατάμε από τη σημερινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού και φυσικά δούμε μετά και τις απαντήσεις και των κομμάτων, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις.
10: Να σου πω ότι στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός εστίασε στα ελληνοτουρκικά και έδωσε το βασικό μήνυμα ότι η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο, στην πολυμέρεια και στον διάλογο και μάλιστα διαμήνυσε προς την Τουρκία ότι εμείς θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας. Με την Τουρκία, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίους και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Βεβαίως, το θέμα κινείται στο κομμάτι της ακρίβειας, αναφέρθηκε και σε αυτό, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε τώρα και τα μέτρα για τα καύσιμα, που καταλαβαίνεις ότι συνεχίζουν να δυναμητίζουν την επικαιρότητα.
0: Και θα τα δούμε σε λίγο αυτά με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί περιμένουμε τέλος του μήνα να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις. Πάμε τώρα να δούμε. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν, όπως ακούσαμε, ότι τα μέτρα δεν μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο των επιβαρύνσεων. Στο πετρέλαιο θέμα, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή να παραμείνει κάτω από το 1,75. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
11: Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει είναι με ό,τι χρήματα έχει στην άκρη να έρθει και να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπολίτες. Φτάνει, θα μου πείτε. Δεν θα φτάσει. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη, είπαμε ότι θα κάνουμε τις εξής παρεμβάσεις. Σίγουρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει πει ο Πρωθυπουργός.

0: Το πρόβλημα θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.
1: Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι, μάλλον, έχουν να πάνε πολύ καιρό οι ίδιοι σε βενζινάδικα. Μάλλον κινούνται μόνο μέσω βουλευτικών αυτοκινήτων. Εμείς μιλάμε να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε μια πρώτη φάση ανακουφίζει αυτή τη στιγμή νοικοκυριά, καταναλωτές, επιχειρηματίες, αγρότες. Είναι βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε για ένα διάστημα.
2: Μήνες, για
1: το
2: ένα
1: βλέπουμε για ένα
2: πόσο.
1: Διάστημα σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις.
2: Σε διαφορετικό μείγμα μέτρων επιμένει η Ελλάς, μέχρι όχι μόνο τη φορολογία αλλά και τα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ζητά πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ, καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών. Ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης του κόμματος, ο κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης.
3: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση, και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα. Σε αντίθεση με εμάς, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μπροστά και πρότεινε μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, επιβολή πλαθών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, πρότεινε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πρότεινε τη μείωση του ΦΠΑ και βέβαια πρότεινε και φορολόγηση στα υπερκέρδη. Εμείς έχουμε βάλει ως στόχο 1,8 ανώτατη τιμή στην κίνηση, 1,4 στη θέρμανση.
2: Για τον καταναλωτή όμως το ερώτημα είναι πολύ πιο απλό. Πού βρίσκονται σήμερα οι τιμές και πόσο βαθιά πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Κωνσταντίνος Δαυλός, λοιπόν, για να δούμε και την πραγματική εικόνα στην αγορά καυσίμων. Κωνσταντίνε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Τι έχει περάσει στην Αντλία, έτσι. Και να δούμε, βέβαια, και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε δηλαδή και τις ανακοινώσεις που περιμένουμε τέλος του μήνα. Σε λίγες ημέρες είναι τέλος του μήνα, πέρα από την πλάκα δηλαδή. Έφτασε αυτή η στιγμή.
4: Η ουσία είναι. Στην πραγματικότητα γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, για το τι θα ακούσουμε και πόσο θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η ανωδική πορεία, η οποία πρέπει να σου πω είναι συνεχώς ανωδική από την 1η Σεπτεμβρίου. Όλος ο μήνας είναι ανωδικός. Κάθε μέρα υπάρχει μια αύξηση. Πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια σταθεροποίηση, τις προηγούμενες τρεις, για την αμόλυβδη, όχι για τον ντίζελ, το οποίο συνεχίζει να εμφανίζει άνοδο. Από την 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν μέχρι και χθες, που έχουμε τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τη μέση τιμή της χώρας από το Υπουργείο Οικονομικών, η αύξηση είναι για την αμόλυβδη 7,3%, για τον ντίζελ είναι 10,3%. Στα 2,199 η μέση τιμή για την αμόλυβδη, στα 2,224 ευρώ η μέση τιμή για τον ντίζελ. Εδώ να σου πω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την αμόλυβδη είναι στα 70 λεπτά το λίτρο, όταν στο ντίζελ είναι στα 41. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ χαμηλότερος για το ντίζελ, αυτή ήταν και η λογική της χαμηλού φόρου κατανάλωσης, να είναι το ντίζελ χαμηλό, διότι επηρεάζει τις μεταφορές, τα ταξί, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα πλοία, όλα αυτά. Παρά λοιπόν τη μεγάλη σημαντική διαφορά που έχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μεταξύ αμόλυβδης και ντίζελ, το ντίζελ αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και αυτό διότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που το αφορούν. Εδώ λοιπόν γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τι θα ακούσουμε στις 30 του μηνός. Φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις στο ντίζελ κίνησης είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Εξετάζεται παρέμβαση και για την βενζίνη και για την αμόλυβδη, και αυτό διότι βεβαίως δεν μπορεί και η κυβέρνηση να μένει στο 2,2, 2,20 που είναι αυτή τη στιγμή. Και η μόνη συζήτηση, ή αν θέλεις και η πίεση, η οποία έχει αρχίσει να είναι και από κυβερνητικά χείλη, ή αν θέλεις από βουλευτές της κυβέρνησης μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι είμαστε μακριά και από τον κατώτατο όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 70, όπως είπα, λεπτά το λίτρο είναι στην αμόλυβδη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως κατώτερο όριο τα 35. Άρα υπάρχει μεγάλη απόσταση, 35 και κάτι. Αλλά τέλος πάντων είναι εκεί, αυτή είναι η διαφορά. Προφανώς γίνονται στο παρασκήνιο πάρα πολλές συζητήσεις με τα διελιστήρια για το ποια θα είναι η συνεισφορά τους, και κάπως έτσι φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα πακέτο το οποίο υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ όλο μαζί, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα ήδη 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες παρεμβάσεις των προηγούμενων ημερών, οι οποίες τρέχουν ασχέτως αν δεν τις βλέπουμε στην Αντλία και ξέρουμε ότι είναι αυξημένη η τιμή. Υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις, δηλαδή το κράτος κάτι δίνει και έχει φτάσει στα 800 εκατομμύρια. Η ελπίδα λοιπόν είναι ότι θα συνεχιστούν οι σημερινές στηρίξεις με τα 10 λεπτά που φτάνουν 15 συνολικά από κυβέρνηση και δηληστήρια, και ότι θα πάμε και σε μία μείωση που θα φέρει άλλα 10 λεπτά και στο ντίζελ, προκειμένου να πέσει και αυτό. Στη συνέχεια βεβαίως θα περιμένουμε.

0: περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου, είναι η μία μέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του ντίζελ, να μάθουμε τι θα γίνει και
1: θέρμανσης.
0: Με αυτό. Του πετρελαίου θέρμανσης. Να μάθουμε τι θα γίνει και με αυτό. Καθώς κυβερνητικά χείλη έλεγαν ότι ναι, μεν θέλαμε να κάνουμε ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τελικά η αβεβαιότητα είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τις αποφάσεις και δεν θα μπορούσε κανείς να αποφασίσει κάτι σήμερα, γιατί σου λέει αν δώσω 30 λεπτά και χρειάζεται να δώσω 40, γιατί υπάρχει κάτι διαφορετικό. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η εικόνα αυτή τη στιγμή με τα καύσιμα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Άρα περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου και τα μέτρα στήριξης. Η πίεση στα καύσιμα δεν σταματά. Στην αντλία, περνά στις μεταφορές, στην ακτοπλοεία, στο κόστος των προϊόντων. Για να καταλάβουμε λοιπόν τώρα πώς μεταφράζονται οι αριθμοί στην πραγματική οικονομία, αρκεί ένα παράδειγμα, το οποίο θα μας το δώσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Κενανίδης.
2: Τα ρεζερβουάρ παίρνουν πάνω από 1.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τα γεμίζαμε με 1.430 ευρώ και σήμερα τα γεμίζουμε με 2.200 ευρώ. Από αυτό κάνουμε το πολύ 3 δρομολόγια. Μέχρι την Αθήνα. Περιμένουμε κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί κάπου το καύσιμο και ανάλογα την τιμή την οποία σταθεροποιείται να δώσουμε και την ανάλογη τιμή της αύξησής μας.
1: Και από τους δρόμους πάμε στη θάλασσα, όπου η επιβάρυνση είναι εξίσου μεγάλη. Στην ακτοπλοεία η τιμή του καυσίμου έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο και πλέον αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό λειτουργικό κόστος ενός πλοίου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ο κ. Διονύσης Θεοδωράτος, δίνει επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη γραμμή Πειραιάς Χανιά.
3: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Αν αναλογιστούμε ότι το πετρέλαιο των ναυτιλιακών πριν τον πόλεμο ήταν στα 600 ευρώ ο τόνος. Ναι. Τώρα είναι στα 1.400, άρα για να το κάνουμε πιο απλό, ένα πλοίο το οποίο πήγαινε από τον Πειραιά στα Χανιά πριν τον πόλεμο ήθελε περίπου 40-42.000 ευρώ πετρέλαιο να πάει και να επιστρέψει και τώρα θέλει 80. Πλέον το κόστος του πετρελαίου έχει ξεπεράσει το 55% του κόστου λειτουργίας ενός πλοίου, άρα αυτό που θα γίνει, που γίνεται προσπάθεια, είναι να σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο, γιατί λύσεις δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές.
1: Η αγορά μπαίνει στην νέα εβδομάδα με τη βενζίνη σταθερά πάνω από τα 2,20 και τον ντίζελ κίνησης πάνω από τα 2,24. Το δύσκολο είναι ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή οι πρατηριούχοι δεν βλέπουν τις προϋποθέσεις για γρήγορη αποκλιμάκωση. Το λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
4: Αυτή την περίοδο η αγορά έχει τρεις βασικές παραμέτρους. Είναι υψηλές τιμές, πολύ μεγάλη μεταπληκτότητα και ιδιαίτερη πίεση στον ντίζελ. Θα εισέλθουμε στη νέα εβδομάδα με τα εξής διαθέσιμα στοιχεία. Βενζίνες πάνω από 2,20 σταθερά, πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2,20.
5: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής, 91,8 στα FM.
6: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky 100.3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημία.

0: Φυσικά 100,3 κυρίες και κύριοι, και πάλι καλό μεσημέρι. Είμαστε στην Κυριακή, Κυριακή 27 του μηνός, συννεφιασμένος, βαρύς, μουντός καιρός. Και πάμε να δούμε από την ακρίβεια με την οποία κλείσαμε το ημίωρο το προηγούμενο σε μια περίεργη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Ένας 45χρονος κυκλοφορούσε με αστυνομικά, διακριτικά και εξοπλισμό. Στο αυτοκίνητο του βρέθηκαν ασύρματοι, τρεις, και ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής. Τι έχει γίνει, Παναγιώτη, Παναγιώτης Αχλατλής μαζί μας, για να δούμε τι εξηγήσεις έχει δώσει. Δεν έχουμε τον Παναγιώτη, σύνομη, τον Χρήστο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, δικό μου λάθος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε στην Πάτρα. Έχουμε μια περίπτωση τώρα αντιποίησης αρχής, αυτή τη φορά με έναν άνδρα που εμφανίστηκε σε γυναίκα ως αστυνομικός της ασφάλειας. Και δεν είναι το μόνο θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο Χρήστος. Έλα, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή των Τσουχαλαίκων εδώ στην Πάτρα. Όταν ένας άνδρας λοιπόν πλησίασε γυναίκα, αυτά που περιγράφω είναι με βάση την καταγγελία που έχει γίνει από την ίδια την παθούσα, κατά την αποβίβασή της από λεωφορείο λοιπόν, και της είπε ότι είναι αστυνομικός της υπηρεσίας ασφαλείας και της ζήτησε το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να κάνει μια έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας αυτός τράπηκε σε φυγή. Η γυναίκα λοιπόν επικοινώνησε με τους αστυνομικούς. Πήγαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης στο συγκεκριμένο σημείο, όπου τον εντόπισαν, Χριστίνα, μετά από λίγη ώρα, μέσα στην εκκλησία, την ώρα που τελούνταν το μυστήριο του γάμου. Δεν ήταν καλεσμένος, απλά είχε μπει στην εκκλησία προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη και να χαθεί μέσα στον κόσμο. Μπόρεσαν οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν. Καταλαβαίνεις και την αναστάτωση που προκλήθηκε την ώρα του μυστηρίου για τους καλεσμένους. Και να σου πω ότι εντόπισαν και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το πήρε πίσω η γυναίκα.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Και δεν είναι μοναδική σύλληψη στη Δυτική Ελλάδα, σωστά?
1: Σωστά, καθώς είχαμε και την σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία με βάση την καταγγελία που έγινε ασκούσε παράνομα το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσηλεύτριας. Το περιστατικό αυτό, Χριστίνα, έγινε στην Πύργο, στο νοσοκομείο του Πύργου λοιπόν, έγινε και η σύλληψή της, έγινε η καταγγελία. Πήγαν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο σημείο και εντόπισαν ότι η γυναίκα δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να πιστοποιεί την παρουσία της εκεί, και έτσι λοιπόν υπήρξε η σύλληψή της από τους αστυνομικούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε τώρα στη Νέα Υόρκη, γιατί από εκεί έρχεται μια δήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την περιοχή μας. Η Μόσχα αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ρωσικές 400 που έχει προμηθευτεί η Τουρκία να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ουσιαστικά ναι, μπορεί να γίνει. Η Κορίνα Γεωργίου μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς είπε ο Λαυρόφ και πόσο σημαντική είναι αυτή η τοποθέτηση για ένα ζήτημα, Κορίνα, που παραμένει εδώ και χρόνια ανοιχτό για την Τουρκία.
2: Πολύ σωστά, Χριστίνα, και μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη που ίσως περιμένει και η Τουρκία για να λάβει τις αποφάσεις που ίδια επιθυμεί. Ο Σεργέι Λαυρόφ ξεκαθάρισε πάντως ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τουρκικών S-400 και ότι η χώρα που θα παραλάβει τους S-400 θα πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις διατύπωσε λοιπόν αυτές τις θέσεις ο Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η χώρα θα παραλάβει, στην οποία θα αποσταλούν τα συστήματα, πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Από την πλευρά του τώρα, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δικές του δηλώσεις πως η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων αυτών που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017.
0: Θα πάμε στο Λαυρόφ, γιατί δεν έμεινε μόνο στους S-400. Από το βήμα του έστρεψε τα πυρά του και κατά της Ευρώπης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ στο περιθώριο της Συνόδου είχε και την πρώτη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών από την έναρξη του πολέμου. Μια συνάντηση πολύ λίγων λεπτών, 20 συγκεκριμένα, και από ό,τι φάνηκε ο πάγος τελικά δεν έλειωσε καθόλου.
2: Του πολέμου, του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Μιλάμε για ένα τέτα-τέτ που ζήτησε η γερμανική πλευρά, έγινε κατόπιν πρωτοβουλία τη γερμανική πλευρά, όπως γνωστοποίησε η Μαρία Ζαχάροβα. Κράτησε μόλις 20 λεπτά. Σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ενώ ζήτησε από τον Σεργέι Λαυρόφ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Για το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, ο Σεργέη Λαυρόφ έληξε άμεσα τη συζήτηση, ενώ όπως είπε μετά στους δημοσιογράφους, δεν άκουσε από το συνομιλητή του τίποτα το καινούριο. Τώρα, σε συνέχεια αυτού που ανέφερε στην αρχή, ο Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε την Ευρώπη από το βήμα του ΟΗΕ, την κατηγόρησε πως εμποδίζει και υπονομεύει την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι οι προσπάθειες της Δύσης να νικήσει τη Ρωσία θα βλάψουν τελικά την ίδια τη Δύση.
0: Να πάμε στο άλλο μέτωπο, Κορίνα, να αξιοποιήσω λίγο την παρουσία σου εδώ, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να λέει μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από τα διέξοδο. Ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει όχι στην πρόταση της Τεχεράνης. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια?
2: Η αλήθεια είναι πραγματικά πως υπάρχει ένα θολό τοπίο σχετικά με το αν θα αποδεχθεί τελικά η Ουάσιγκτον την πρόταση της Τεχεράνης. Το Ιράν περιμένει επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσημη απόρριψη, γιατί ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει στις δηλώσεις του αυτό το νέο σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Περιμένει λοιπόν απάντηση μέσω των διαμεσολαβητών για να αποφασίσει και η Τεχεράνη τα επόμενα βήματα. Στην πρώτη του αντίδραση ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως μόνο μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης μπορεί να βγάλει από το αδιέξοδο τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εφόσον βέβαια παράλληλα εκπληρωθούν και οι όροι που έχει θέσει το Ιράν. Την ίδια ώρα η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποίησε πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό βέβαια εγκυμονεί κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και απώλειες ζώων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κορίνα. Θα κρατήσω από όλα όσα μας είπε η Κορίνα. Κρατήστε το και αυτή και εσείς έχετε την αξία του. Η δήλωση του κ. Λαυρόφ για τους S-400, η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους, να το επαναλάβω, από την Τουρκία υπό όρους. Είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Η Τουρκία, όπως διευκρίνησε, δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τα ρωσικά συστήματα χωρίς τη συνένεση της Μόσχας. Αυτό είναι ένα μικρό παράθυρο. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και αν τελικά όντως θα ανοίξει περισσότερο. Είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ εμάς, γιατί να σας θυμίσω ότι η S-400 είναι το αγκάθι για την αγορά των F-35 από την Τουρκία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στον Sky 100,3 στην υπόθεση Μαζονάκη θα πάμε. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος χθες στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε τώρα τη δυνατότητα και εμείς να ακούσουμε, έκανε την εξής αποκάλυψη όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής για την πολύκροτη υπόθεση. Τι αναφέρει στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής? Περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαθαίρεσης, τις επικοινωνίες με την γιατρό, την κατηγορούμενη γιατρό, την έγκληση των φυλακών, την κρατούμενη στην παρούσα φάση, αλλά και τις δεύτερες σκέψεις που έκανε ο τραγουδιστής για τη θεραπεία και για το οικονομικό κομμάτι αυτής, όπως θα ακούσετε στο ρεπορτάζ. Και μάλιστα ένα από τα δύο μηνύματα, να σας θυμίσω, μας είχαν κάνει εντύπωση γραπτά από τα πολλά που είχαν ανταλλάξει οι δύο πλευρές, η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής. Σε ένα από αυτά είχε πει ο υπνοθεραπευτής: σε πήρα στο λαιμό μου, απευθυνόμενο στον γιατρό, και σε ένα άλλο θα τον στριμώξω. Αυτό αφορούσε στα χρήματα, τα οποία την επόμενη μέρα φάνηκε να ήταν και πολύ διατεθειμένος να δώσει ο τραγουδιστής. Να δούμε, μάλλον να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
3: Το παρασκήνιο πριν από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη και τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά το θάνατό του αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Όλα ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.
4: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφτεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
5: Ότι πήγε και στα δύο. Πήγε και η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση. Γιατί επίσης από το όταν έκανε υδροθεραπεία να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε. Άρα δεν τον συγγύρισε κανείς.
6: Ή κάποια μανιτάρια που θα
3: βγουν. Στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει, ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.
4: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε να σου βοήθαμε. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό. Και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
3: Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις για την θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή «Θα τον στριμώξω».
4: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει, δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
3: Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.
4: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
5: Διστάζει για το οικονομικό, δεν υπάρχει καμία άλλη επικοινωνία με τον Κομιανό. Λέει έρχομαι για υδροθεραπεία, άρα ποιος τον πείθει να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός που δεν ξαναμιλάει μαζί του ή πάει και του κάνει υδροθεραπεία.
3: Στις 14 και 45 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.
4: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
3: Στις 16 και 52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της.
4: Τη τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε.
3: Λίγο μετά τις 6 ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς την γιατρό που σήμερα καλείται να εξηγήσει.
4: Έστειλα το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρική ή νομική αιτιόδου σχέση.
3: Αρχές της εβδομάδας αναμένεται το βούλευμα για την έρευνα σε τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα ώστε να φανεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τις κρίσιμες ώρες.
0: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο προσκήνιο και ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Τι πραγματικά γνωρίζει ένας πολίτης για τη θεραπεία που του προτείνεται? Για εκείνον που την παρέχει, αλλά και για τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Καταγγελία στον Sky αποκαλείται την περίπτωση ανθρώπου που πίστευε ότι είχε εκλειθεί, ακούστε, σε διαγνωστικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και όπως λέει,
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Παρεμβάσεις σε χώρους χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας και εναλλακτικές πρακτικές από παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Μια πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα σε ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Χαρακτηριστική είναι καταγγελία πολίτη στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Ο άνθρωπος ξεκίνησε πιστεύοντας πως πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις. Όταν πήγε όμως, συνάντησε κάτι διαφορετικό.
9: Με πήραν ένα τηλέφωνο από κάποιο διαγνωστικό κέντρο, όπως μου αναφέρανε, για να πάω να κάνω κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν τις γράφει ο ΕΟΠΗ. Με πήρε και με πήγε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε ένα μηχάνημα και μετά μου λέει έχετε πάρα πολλές τοξίνες. Ήταν ένα κέντρο αισθητικής.
10: Γίνονται τεράστια πολλά πορίσματα καταγγελίας, αλλά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η αρχή διαφάνειας έχει μια μεγάλη εσωστρέφεια. Πρέπει να ελέγχει τον ιατρικό σύλλογο εάν κάνει σωστά τον έλεγχο.
11: Τι θα κάνεις καταλυστό του εντέρου σου στο ολιστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες?
8: Υδροθεραπεία εντέρου συστήνεται ως υπηρεσία που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η γαστρεντερολογική κοινότητα όμως τονίζει πως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολλοί.
12: Πρόκειται για μέθοδο που δεν είναι αποδεκτή από την κλασική ιατρική και τη γαστρεντερολογία και δεν βασίζεται σε τεκμήρια αποδείξεις και μελέτες.
8: Το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τις πρακτικές της αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες παραμένει θολό, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Τώρα, πριν να αφήσουμε και κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle και δούμε μετά την αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, νομίζω ότι χθες όλα κινήθηκαν γύρω από το ΆΚΑ. Μεγάλες επιτυχίες, εκπλήξεις, συγκίνηση, από όλα έχει βραδιά στο κατάμεστο ΆΚΑ, sold out η συναυλία, 90.000 κόσμου. Η Άννα Βύση χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά. Επιβεβαίωσε για ποιο λόγο την αποκαλούν την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ, παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα. Ήταν χιλιάδες αυτοί που γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο για μια συναυλία που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι. Όσοι παρακολουθείτε και στα social media όλα όσα γίνονται στην πόλη, χθες από μία ώρα και μετά είχαν κατακλειστεί με βίντεο και μικρές αναρτήσεις ή μεγάλες αναρτήσεις που ανέβαζαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν εκεί. Τα σημερινά σχόλια επίσης είναι εγκομιαστικά. Εγκομιαστικά όχι μόνο από τους πολίτες, ενώ από όλους όσοι πήγαν εκεί και να την απολαύσουν από κοντά, αλλά και από όλους όλες οι κριτικές, από όλους τους ανθρώπους που ξέρουν από το μουσικό στερέωμα. Γιατί ανεξαρτήτως, όπως θα διαβάσετε, τι μουσική αρέσει στον καθένα, από ποιες είναι οι μουσικές καταβολές του, τι θέλει ή τι θα ήθελε να. Δεν νομίζουμε να υπάρχει άλλος καλλιτέχνης αυτού του Δελληνικούς που μέσα σε μια τέτοια μέρα υποβροχή κατάφερε να γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο. 90.000, να θυμίσουμε. 90.000 ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που πήγαν εκεί. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει για τη τηλεόραση Ματίνα Πολυχρόνη.
8: Από τον ουρανό στη σκηνή του ΆΚΑ, η Άννα Βύση με μια θεαματική είσοδο αιωρούμενη μέσα σε κυκλική κατασκευή ξεσηκώνει περισσότερους από 95.000 θεατές που δεν τούνται ούτε λεπτό από την βροχή. Μια συναυλία 4 ωρών γεμάτη επιτυχίες, εντυπωσιακά εφέ και εκπλήξεις.
13: Σκίσαμε δηλαδή, μπράβο!
8: Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ήρθε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στις οθόνες εμφανίστηκε μία νεότερη εκδοχή της αγαπημένης τραγουδίστριας, η οποία άνοιξε έναν σύντομο διάλογο με τη σημερινή Άννα Βύση. Μετά τα μεσάνυχτα, μία στιγμή συγκίνησης και μνήμης. Στις γιγαντοοθόνες εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το κοινό τραγουδά με μία φωνή το κάθε βράδυ του Σαββάτου. Στη σκηνή ανεβαίνει και η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Οριάνθη, χαρίζοντας μία δυνατή ροκ στιγμή. Μια βραδιά έγινε μουσικό ταξίδι που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί.
0: Τα λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Μας έλεγε ότι θα περιμένουμε έτσι έντονη βροχόπτωση και στα Κύθυρα και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Παναγιώτη μου, επιβεβαιώθηκες και εσύ και οι προγνώσεις, θέλω να πω, των μοντέλων.
14: Η προγνώση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας υπήρχε το έκτακτο. Κοιτάξτε, κάποιες φορές λες, δεν θέλω να επιβεβαιωθώ. Να σας πω τα νούμερα, πόσο έπεσαν. Στην Αθήνα, πάνω από 25 χιλιοστά αρχίζουν οι κλίσεις στην πυροσβεστική, για να καταλάβετε την τσιμεντόπολη της Αθήνας. Στα Ψαχνά και στη στενή Εύβοια ξεπεράσαμε τα 150. Και στην Νεάπολη εκεί, Λακωνίας, 180. Στην Νεάπολη δεν ξέρω, δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή, καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αλλά θα μπορούσε ένα άλογο αυτή τη έντονη βροχόπτωση και τη εισόρευση.
14: Είναι πολύ το νερό, δηλαδή. Το 180 είναι πολύ. Όλο το χρόνο στην Αθήνα πέφτουν 400, να καταλάβετε.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, να πω τώρα μια κουβεντούλα για το αύριο. Είναι τόσο ωραία μέρα. Αύριο θα είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Η μόνη εξαίρεση στην Κρήτη, θα βρέχει λίγο ακόμα. Λίγο και μόνο στην Κρήτη. Με βοριάδες 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 25 βαθμούς, 24 στη Θεσσαλονίκη. Ωραίες μέρες. Τώρα οι επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα ξανάρθουν κάποιες βροχές, όχι καταιγίδες. Βροχές βοριά, κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη. Θα βρέξει και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Νομίζω και στην Αθήνα, Τρίτη απόγευμα ή και την Τετάρτη, κάποια ψιλοβροχούλα θα την έχουμε. Φθινοπορεινή, όχι κάτι το σημαντικό. Με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα είναι στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα φτάνουμε και τους 26 βαθμούς. Ένα φθινόπωρο τυπικό. τα δύσκολα πέρασαν, γιατί όποιος μπει στο ίντερνετ τώρα θα δει ότι υπάρχει ακόμα έκτακτο δελτίο. Όχι, τα δύσκολα και το καιρικό έχει τελειώσει δηλαδή.
0: Θα σε ρώταγα γιατί πήγαμε στην αυριανή μέρα, ενώ έχουμε το έκτακτο επικαιροποιημένο μάλλον.
14: Έχει τελειώσει τώρα, έχει τελειώσει στην ουσία. Να πούμε ότι έχει τελειώσει, ναι.
0: Δεν περιμένουμε κάτι από εδώ
14: πέρα. Όχι, κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες λίγες στην Κρήτη. Όχι, ή στην Κρήτη με τις Κυκλάδες έχει τώρα μεμονωμένες καταιγίδες, λίγες βροχές στην Κρήτη. Δεν είναι αυτές, δηλαδή αυτά που συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο. Άρα ο καιρός εκτονώνεται και αύριο θα είναι τόσο εντυπωσιακά ηλιόλου στη μέρα.
0: Και επειδή έρχεται ο Οκτώβριος, το ποδαρικό από ό,τι καταλαβαίνω του Οκτωβρίου είναι με καλό καιρό. Φθινοπωρινό.
14: Κάποιες βροχούλες εκεί, ανατολική στερεά, Εύβοια και Κρήτη, αλλά και δεν θα δημιουργήσουν θέμα, όχι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μετεωρολόγος μας, και μαζί του πάμε στην Deutsche Welle σύνδεση λοιπόν, για να δούμε από εκεί τις ειδήσεις.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει στην Τουρκία μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια. Η άνοδος της ακροδεξιάς απειλεί τη Μελόνη στην Ιταλία. Δύο νεκροί και 8 βαριά τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών συγκλονίζει την Τουρκία και προκαλεί πολιτικούς τριγμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ και πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία υπέβαλε την παρέτησή της μετά από την εμπλοκή του ονόματός της στην εισαγγελική έρευνα. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και δεκάδες συλλήψεις, ενώ η υπόθεση λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις. Περισσότερα τώρα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
17: Ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο εμπλέκει γνωστή πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος και δημιουργεί ένταση και ανησυχία στους κόλπους της κυβέρνησης σε μια φάση προετοιμασίας για τις ερχόμενες εκλογές. Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός για θέματα οικογένειας, υπέβαλε την παραίτησή της από όλες τις θέσεις που κατήχε και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ερντογάν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της. Η παραίτησή της έγινε άμεσα δεκτή και παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα για περιορισμό των περιουσιακών της στοιχείων. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη λήψη προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της Καγιά και του συζύγου της Ηλία Καγιά, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών τους. Σε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καγιά δήλωσε ότι έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί και εκτιμήσεις εναντίον της. Πιστεύει, είπε, ότι η ευθύνη της στην πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στην νομική ευθύνη. Το καθήκον μας, είπε, απαιτεί να αναλαμβάνουμε πολιτική και ηθική ευθύνη όταν είναι απαραίτητο. Η Καγιά είπε ότι θέλει να διευκρινιστούν οι κατηγορίες εναντίον της και να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η ανάκριση θα διεξαχθούν ανεξάρτητα χωρίς καμία σκιά. Η Καγιά και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν επενδύσει συνολικά 163 εκατομμύρια 46 χιλιάδες λίρες Τουρκίας και να έχουν αποσύρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίρες 5 μήνες αργότερα. Για το τεράστιο σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια έχουν κινηθεί διαδικασίες για 76 υπόπτους, από τους οποίους έχουν συλληφθεί 45. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
16: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα νομοθεσία κατά του λεγόμενου greenwashing, της παραπλανητικής δηλαδή περιβαλλοντικής διαφήμισης. Όροι όπως φιλικό προς το περιβάλλον ή κλιματικά ουδέτερο δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει επίσης ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται καθώς νέα δημοσκόπηση καταγράφει σημαντική ενίσχυση της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα η κυβερνητική συμμαχία της Τζόρτζα Μελόνι εμφανίζει σημάδια φθοράς, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Το νέο πολιτικό σκηνικό δημιουργεί ερωτήματα για τις μελλοντικές συμμαχίες και την πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες. Περισσότερα τώρα θα ακούσουμε από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
18: Η ακροδεξιά στην Ιταλία συνεχίζει να ενισχύεται, ενώ οι τελευταίες κινήσεις της Τζόρτζα Μελόνι δεν δείχνουν να ωφελούν την κυβέρνησή της. Σύμφωνα με Γκάλο, που μόλις δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Corriere della Sera, το ακροδεξιό εθνικό μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι εξασφαλίζει το 8,8% της πρόθεσης ψήφου. Πρόκειται για πολιτική δύναμη η οποία συστάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Συνολικά, η κυβερνητική συμμαχία των αδελφών της Ιταλίας, της Μπερλουσκονικής Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκα δεν ξεπερνά το 39,4%, ενώ οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης με κύριο κορμό το Δημοκρατικό Κόμμα και τα 5 αστέρια στην φάση αυτή πείθουν το 44,5% των ψηφοφόρων. Η Τζόρτζια Μελόνι και η κυβέρνησή της δηλαδή αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα. Όλα δείχνουν ότι η χώρα είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη. Αλλά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν ξέρει αν θα μπορέσει να παραμείνει στη θέση της. Τα τελευταία μέτρα που ενέκρινε, όπως η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για τα μικρά αυτοκίνητα και το πλαφόν για ξένους μαθητές στα σχολεία, δεν αύξησαν τη δημοτικότητα της κυβέρνησης. Σε αυτή τη φάση εκφράζεται θετικά για το έργο της μόνο το 40% των πολιτών. Το κύριο πολιτικό στοιχείο που προκύπτει είναι η φθορά της κυβερνητικής συμμαχίας. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
16: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Δύο νεκροί και 25 τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Α96, όταν το λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Φιλιππινέζων ταξιδιωτών βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, 8 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στην Νότια Αφρική, ένοπλες σκότωσαν συνολικά 27 άτομα και τραυμάτισαν πολλά άλλα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα. Σε ένα μπαρ δυτικά του Johannesburg σκοτώθηκαν 17 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15, όπως ανακοίνωσε το πρωί η αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και τα αίτια παραμένουν ακόμα άγνωστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, λέγοντας, επειδή είμαστε στο αθλητικό κομμάτι, σήμερα εκτάκτως το δελτίο θα μεταδοθεί στις 7:20. Για ποιο λόγο, θα μας πει αμέσως ο Νίκος Σταματέλος. Έχουμε αγώνα μεγάλο.
19: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ακριβώς. Έχουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. 8 η ώρα στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Χθες ο Ολυμπιακός νίξε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό. Αναμενόμενη και η εικόνα του αγώνα και η επικράτηση του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο ημιτελικό έγινε ντέρμπι και ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του μέχρι το καλοκαίρι πράσινου Τσέντι Όσμαν πήρε την πρόκριση στον απόψινο τελικό, άφησε τους πράσινους απ' έξω. Άρα έχουμε στις 8 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, με τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακό να θέλει να διατηρήσει τα σκέπτερα του, γιατί έχει κατακτήσει και τα προηγούμενα χρόνια το Super Cup. Ενώ ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι σιγά σιγά. Όχι, επιστρέφει, επέστρεψε.
20: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
21: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
22: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

που δεν ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ξέρεις, παίρνει περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αγαπάμε.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρονα, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά

0: Στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βάρκα του βάλτου ανάστροφη, φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτη.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή ξέρει.
1: Ερμής 91.

0: Και απνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: ό,τι ενώνει.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην επιμέλεια της παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Στην νότιο-δυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ηγείται έρευνας για το περιστατικό κοντά στη βάση της ΡΑΦ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα 3 οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι 5 άντρες σχεδίαζαν επίθεση. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες στη Βρετανία βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό και σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες για το περιστατικό. Η ασφάλεια και η προστασία του κοινού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Βρετανικές αρχές θα λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των κοινοτήτων και χώρας. Παράλληλα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στον δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κύριος Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτήν τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλέ συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη. Οι οικογένειες έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Ο άνθρωπος που προμήθευσε τον απεινιδωτή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, μίλησε αποκλειστικά στον Sky για το αγωνιώδες τηλεφώνημα που δέχθηκε από τη γιατρό. Όπως προκύπτει από τη μαρτυρία του, την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν ανέστητος, το προσωπικό του ιατρείο και οι κατηγορούμενοι γιατρός έπαιρναν τηλέφωνο για να λάβουν οδηγίες για τη λειτουργία του απεινιδωτή, χωρίς να αναφέρουν πως πρόκειται για επείγον περιστατικό. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Εν όψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο κύριος Μητσοτάκης τονίζει ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Για τα ελληνοτουρκικά, τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτήν που ζουν οι πολίτες, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως σημειώνει το Άξιος, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί μεσολαβητές προσπαθούν να επαναφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις ΗΠΑ και το Ιράν, όμως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τα βασικά ζητήματα. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Αμερικανικός στρατός συμβάλλει στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Όπως είπε, το Σαββατοκύριακο πέρασε από το στενό η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η ισχυρή καταιγίδα έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε πάνω από 100.000 νοικοκυριά, σχεδόν όλες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πάνω από 2.400 πτήσεις καθυστέρησαν και πάνω από 1.100 ακυρώθηκαν. Για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην Αγία Βαρβάρα συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Μέρος των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού. Στον εντόπισμο λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγοπλοίο με σημαία Βανουάτου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος από τη Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια όλους τους μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους ανεξαρτήτως περιστάσεων. Την εβδομάδα που πέρασε, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πάνω από 2.200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς, 1.650 αεροπορικές βόμβες και 38 πυράβλους. Τις τελευταίες ημέρες η Μόσχα βομβαρδίζει κέντρα δεδομένων, προκαλώντας προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένες ζώνες. Στην νότιο-δυτική Ιεμένη τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν σε πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν εναντίον μιας αγοράς από τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της χώρας. Την πληροφορία έδωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη σε τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στην οργάνωση. Το δίκτυο, επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας των Χούθη, ανέφερε πως 5 παιδιά βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Ο εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Σαρή, κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία πως διεξήγαγε 2 αεροπορικές επιδρομές εναντίον μιας αγοράς και τόνισε πως θα υπάρξουν συνέπειες για τη Σαουδική Αραβία. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλεί τον θάνατο, δήλωσε ο Ποντίφικας, υποστηρίζοντας με σθένος πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό. Υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο Πάπας τόνισε ότι στο όνομα της αναφέρετης αξιοπρέπειας του ανθρώπου πρέπει να απορρίπτεται αποφασιστικά ο πειρασμός να αφαιρείται η ζωή υπό το πρόσχημα μιας ψευδού συμπόνιας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξινούα. Ο Πινκ Πινκ ηλικίας 6 ετών και η Φου Σουάνγκ που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα, έπειτα από πτήση 16 ώρων, έφτασαν στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια, λίγο πριν από τις 7 το πρωί τοπική ώρα. Η μεταφορά των δύο ζώων είχε ανακοινωθεί την 5η από τον Κινέζο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται αυτήν την ώρα στο τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που πραγματοποιείται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, το δύσκολο παζλ των συνθήκων που οδήγησαν στην τραγωδία της Πλάκας προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Δύο ημέρες μετά την ισχυρή έκρηξη με τους 6 νεκρούς, οι έρευνες στρέφονται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στις σωληνώσεις προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο της διαρροής. Στην Αθήνα έχουν φτάσει και οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι καλούνται τώρα να περάσουν την πιο οδυνηρή διαδικασία, αυτή της ταυτοποίησης των δικών τους ανθρώπων. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Συγγενείς των τεσσάρων τουριστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη της οδού Λυσικράτους φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Βγάζουν φωτογραφίες από το ισοπεδωμένο κτίριο, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μέσα από τα συντρίμμια λίγες ώρες πριν ανασύρθηκαν νεκροί οι αγαπημένοι τους άνθρωποι.
2: Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία. Μιλήσαμε με τις αρχές, μας ρώτησαν κάποια στοιχεία και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες στο σημείο. Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο, μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σωροί τους. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση.
1: Η Φλωρίντα Χότζα και ο Ιαν Κιρκπάτρικ είχαν παντρευτεί λίγες ημέρες πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα και βρίσκονταν στο μήνα του μέλητος. Μαζί τους ήταν ο αδερφός της Φλωρίντα και η σύντροφός του Ερίσα Τσάνι, οι οποίοι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Φιλικά τους πρόσωπα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
3: Η Φλωρίντα μόλις είχε παντρευτεί τον Ιαν. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετική δικηγόρος γεμάτη ζωή. Ο Φλωρίν και η Ερίς ήταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Η Ερίς ήταν έγκυος στο κοριτσάκι της. Είναι μια μεγάλη τραγωδία.
1: Η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης τόσο για τους 4 τουρίστες όσο και για το ζευγάρι των ηλικιωμένων ενίκων του δευτέρου ορόφου αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες μέσω DNA. Κατοίκοι των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη επισκέφθηκαν τα σπίτια τους προκειμένου να μαζέψουν προσωπικά αντικείμενα. Η ηλικιωμένη που απεγκλωβίστηκε από γειτονικό κτίριο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί της Παρασκευής.
4: Βρήκα όλο το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου. Καλά που δεν έπεσε πάνω. Δεν μπορούσα να βγω το κρεβάτι μου. Φωνάξαμε και τα ανησυχία.
5: Είναι έψαν πολλά γυαλιά. Είχε πάρα πολύ φασαρία. Τραυματίστηκαν όπως ξέρετε και άτομα και τουρίστες. Έπεσαν σαν μπετά από τα κτίρια.
1: Το πρωί η κυριακάτικη λειτουργία στην Ευαγγελική.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ένα από τα κτίσματα που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη.
7: Το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που προκάλεσε φθορές στον ιερό ναό που βλέπετε πίσω μου, με τα θράσματα να φτάνουν σε ακτίνα 300 μέτρων.
8: Το κτίριο είναι πάρα πολύ κατεστραμμένο και μας απαγορεύεται καν και είσοδος μέσα. Όταν υπάρχουν πληγές στην πόλη, τις βιώνει και τις ζει και η εκκλησία. Περιμένουμε να έρθουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν αποτίμηση των ζημιών για να μπορέσουμε μετά να ξεκινήσουμε την διαδικασία της αποκατάστασης που θα πάρει εβδομάδες.
1: Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η έκρηξη φαίνεται ότι σημειώθηκε στο μπάνιο που βρισκόταν στη μέση του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου λόγω διαρροής αερίου και η εκτόνωση του οστικού κύματος έγινε προς τα εμπρός από την πλευρά της οδού Λυσικράτους.
9: Συνεχίζεται η προσπάθεια που κάνουμε για να περισυλλέξουμε ό,τι υλικό μπορούμε. Το πάμε σε συγκεκριμένο χώρο που υπάρχουν οι πραγματογνώμονες για να καταλάβουμε ακριβώς την αιτία της καταστροφής.
10: Είχαμε τη διαρροή νύχτα, δεν, και μόλις νιώσανε την τη διακριτή μυρωδιά κτλ. Κάναν τη λανθασμένη κίνηση, πατήσανε κάποιο διακόπτη ηλεκτρικού που έδωσε το σμηθέρα και έδωσε την έκρηξη.
1: Σε μια προσπάθεια να αποδοθεί ξανά στην κυκλοφορία, η οδός Λυσικράτους από το πρώτο φως της ημέρας, μηχανήματα του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες.
11: Τα εγκατέλειψαν κτίρια και το απέναντι κτίριο βεβαίως έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες και πρέπει να εξεταστούν από στρατηγικής πλευράς. Είναι σε κατάσταση οριακής ισορροπίας. Στην πλάκα θα πρέπει να υπάρχει εκ μέρους του Δήμου ένα σχέδιο, το οποίο να είναι σχέδιο εκτά των αναγκών, μαζί με ασκήσεις βεβαίως.
12: Ζητούσαμε να γίνει ένα είδος άσκησης με το Δήμο, το φυσικό αέριο, με τη ΔΕΗ, τη ΔΕΔΙΑ κτλ., ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση ενός τέτοιου δυστυχώς γεγονότος. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση από καμία υπηρεσία.
1: Στο επόμενο στάδιο των ερευνών, τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, ερευνώντας τις ολινώσεις παροχής.
0: Στο ίδιο θέμα, οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κυρίες και κύριοι, στην οδό Λυσικράτους βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος με όλες τις πληροφορίες. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ και αυτό που ερευνούν είναι ουσιαστικά το σημείο της διαρροής από που προήλθε το φυσικό αέριο, είτε δηλαδή να προήλθε μέσα από το διαμέρισμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στον δεύτερο όροφο εντοπίστηκε, υπήρξε εγκατεστημένη συσκευή φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, τα πάντα είναι ανοιχτά, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προήλθε από το εξωτερικό δίκτυο παροχής, όλα αυτά φυσικά βρίσκονται σε εξέλιξη. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αποκομιδής των οικοδομικών υλικών, αυτή έχει ολοκληρωθεί με τα βαρέα οχήματα να αναμένεται να αποχωρήσουν και τα μπάζα ουσιαστικά θα μεταφερθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων. Συνεργεία του ΔΔΕ παράλληλα πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εδώ, ενώ το βλέμμα πλέον, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένο στους αυριανούς ελέγχους που ξεκινούν. Ακριβώς. Για τον έλεγχο της τακτικότητας των γεροκτηρίων.
13: Γιατί υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει έντονη ανησυχία για τα παρακείμενα κτίρια, αρκετά από τα οποία έχουν δεχθεί, Μάρια, το ισχυρό οστικό κείμενο και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τι περιμένουμε λοιπόν?
7: Αύριο θα βρεθεί κλιμάκιο της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων εδώ, που θα πραγματοποιήσει στα οικοδομικά τετράγωνα, σίγουρα σε όλη την οδό Λυσικράτους, καθώς τα εφαπτώμενα κτίρια εμφανίζουν σοβαρές ζημιές. Από εκεί και έπειτα θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και στα παρακείμενα καταστήματα που βρίσκονται εδώ, διότι η ανησυχία είναι διάχυτη. Μάλιστα, πριν από λίγο ρωτούσα στις αστυνομικές δυνάμεις μία κάτοικος εδώ σε τι φάση βρίσκονται οι έρευνες, διότι ο κόσμος, οι κάτοικοι ζητούν να μάθουν τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί για να προκειμένου να λάβουν και εκείνοι τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, νέα στοιχεία για τις κρίσιμες στιγμές μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτει στον Sky ο άνθρωπος που είχε προμηθεύσει τον απεινιδωτή. Του τηλεφώνησαν ζητώντας οδηγίες για το πώς θα θέσουν σε λειτουργία τη συσκευή, την ώρα που η κατάσταση του τραγουδιστή ήταν ήδη κρίσιμη. Ιδιαίτερο βάρος έχει και η κατάθεση της νοσηλεύτριας, σύμφωνα με την οποία στο παρελθόν είχαν σημειωθεί και άλλα περιστατικά ασθενών, οι οποίοι μετά από ανάλογες θεραπείες είχαν παρουσιάσει προβλήματα. Στο ρεπορτάζ είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
2: Ένα τηλεφώνημα προς τον άνθρωπο που τους προμήθευσε και γνώριζε πώς να χειρίζεται ένα αναπηνιδωτή αποτυπώνει την εικόνα που επικρατούσε μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Οι δύο γιατροί και όσοι βρίσκονταν στο χώρο αναζητούσαν καθοδήγηση για τη συσκευή την ώρα που η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη κρεμόταν από μία κλωστή.
14: Με καλεί η νοσηλεύτρια με την οποία συνήθως μιλούσαμε, μου λέει έχουμε αυτό το πρόβλημα και στη συνέχεια το ακούω τη φωνή της κυρίας λέει το έχουμε πατήσει τον. Όταν έκανα την ερώτηση αν είναι ανοιχτός, μάλιστα, αν έχετε πατήσει το on, μου λέει το έχουμε πατήσει το on, αλλά δεν δουλεύει.
2: Και ενώ η κατάσταση φαινόταν πως ήταν ήδη κρίσιμη, στον άνθρωπο που τους καθοδηγούσε δεν είπαν ποτέ ότι υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν απεινίδωση.
15: Σας είπαν ότι εκείνη την ώρα έχουν ασθενή ο οποίος χρειάζεται τον απεινιδωτή?
14: Όχι. Όχι. Εκείνη τη στιγμή, αλήθεια είναι.
15: Δεν σας το είπα.
14: Ένιωσα κάποια ένταση και καταλαβαίνεις ότι ήθελα να το χρησιμοποιήσω.
16: Άρα το 4 και 26 είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Ο Γιώργος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται υπό ανακοπή. Το 4 και 26 είναι η στιγμή που φτάνει το ΕΚΑΒ.
2: Σε νέο διάλογο που φέρνει στο φως ο Sky, ο υπνοθεραπευτής και οι κατηγορούμενοι γιατρός προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να έχει προκαλέσει την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως θέει αυτό?
3: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
1: Γι' αυτό το είπα. Ρε μπελά που βρήκαμε. Ποιος τον συνοδεύει?
3: Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω κι εγώ με το σε λίγο.
1: Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα.
2: Λίγο αργότερα εμφανίζεται ένα ζητά να μην διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω, όσο ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.
1: Έστειλα μην βγει παρά έξω η ιστορία. Αν θες να έρθω, πες μου. Με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσα ότι πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του κυρίου Μαζονάκη, θεωρούσα ότι έπρεπε να προστατευθεί η ιδιωτικότητά του. Άκουσα για τον θάνατο του Μαζονάκη από τις ειδήσεις. Έπαθα σοκ. Αμέσως της έστειλα μήνυμα γιατί δεν ήξερα εάν το είχε πληροφορηθεί.
2: Σε μια ακόμη κατάθεση που φέρνει στο φως ο Sky, αποτυπώνεται αυτή τη φορά η αναστάτωση που επικρατούσε στο ιατρείο μέσα από τα λόγια μιας νοσηλεύτριας.
17: Οι γιατροί ζήτησαν αδρεναλίνη, την οποία έφερε η κυρία. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Εγώ προσπάθησα να ηρεμήσω την άλλη ασθενή που ήταν στο ίνους, στο διπλανό δωμάτιο. Αναρωτηθήκαμε γιατί δεν καλούν το ΕΚΑΒ. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι.
2: Η νοσηλεύτρια καταθέτει ακόμη ότι οι εργαζόμενες είχαν ήδη εκφράσει τον προβληματισμό τους από τα προηγούμενα περιστατικά.
17: Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες, αλλά δεν τους τον είχαμε εκφράσει. Οι προβληματισμοί μας δημιουργήθηκαν λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών. Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρισμένοι. Ο γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από τη μηχανή, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώνουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρίξιμο.
2: Τις επόμενες ημέρες, ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει για κατάθεση και άλλους μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Η υπόθεση φαίνεται πως άνοιξε έναν πολύ μεγαλύτερο φάκελο. Στον Sky φτάνουν νέες καταγγελίες ανθρώπων που περιγράφουν ακριβείς θεραπείες χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως υποστηρίζουν, ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος, αλλά και περιπτώσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Και μέσα από τις καταγγελίες αναδεικνύεται ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: το θολό θεσμικό πλαίσιο για τις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες και τα μηχανήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ιατρεία και ινστιτούτα. Περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
18: Ο τραγικός χαμός του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου με βροχή καταγγελιών για το ιατρείο της Καρνεάδου. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ της 10 ανθρώπου που επισκέφτηκε την κατηγορούμενη γιατρό στην προσπάθειά του να χάσει κιλά.
19: Ήμουν 140 κιλά τότε. Μου είπε ότι θα με βάλει σε κάτι υπέρηχους. Άρχισε να μου λέει για τα μηχανήματα χωρίς να έχει πάρει κάποιο ιστορικό.
18: Ενημέρωσε μάλιστα τον Μάνο Γιακουμάκη ότι θα πρέπει να δώσει 5.800 ευρώ σε πρώτη φάση και στην συνέχεια άλλες 6.000. Ωστόσο εκείνος δεν προχώρησε, οπότε τον έπεισε να επιλέξει άλλη υπηρεσία.
19: Μου είπε ότι θα κάνουμε και βιταμίνες γιατί το δέρμα μου είναι λίγο μπλοκαρισμένο.
20: Και δώσατε 500
19: ευρώ.
18: Μετά τις αποκαλύψεις για το ιατρείο στο Κολωνάκι, πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για ινστιτούτα που διαφημίζουν δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες, με ορισμένες περιπτώσεις να καταλήγουν σε σοβαρές επιπλοκές. Την περιπέτειά της περιγράφει η γυναίκα στην εκπομπή Καλημέρα.
21: Με κάλεσαν από αυτό το ινστιτούτο που δήλωνε ότι είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής για ένα δώρο καθαρισμού. Μελικά πήγα και με πείσαν να κάνω μία ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση.
18: Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο γιατρός αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός, αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός. Πλέον έχει αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι για δομές που χρησιμοποιούν μηχανήματα, ενώ δεν προβλέπεται

0: ημερών τώρα σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στη Βρετανία μετά το σοβαρό περιστατικό έξω από την αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ, όπου σταθμεύουν και αμερικανικές δυνάμεις. 5 άντρες συνελήφθησαν για αδικήματα που σχετίζονται με την νομοθεσία περί εκρηκτικών μετά τον εντοπισμό 3 ύποπτων οχημάτων που κατευθύνονταν προς τη βάση. Σπιτιά γενώθηκαν, πυροτεχνουργοί του στρατού ερευνούν τα οχήματα, ενώ την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Στο ρεπορτάζ η Βάνα Κουτρουλού.
1: Ρομποτικό όχημα της ομάδας πυροτεχνουργών του Βρετανικού στρατού επιχειρεί κοντά σε 3 σταθμευμένα λευκά φορτηγάκια στο Gloucestershire της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Έχει σημάνει συναγερμός για σοβαρό περιστατικό στην αεροπορική βάση Fairford, όπου σταθμεύουν και αμερικανικές δυνάμεις. Στρατός αναπτύσσεται στην περίμετρο.
0: Οι πύλες γύρω από τη βάση φυλάσσονται από βαριά οπλισμένα στρατιωτικά οχήματα. Κάποια βρίσκονται μπροστά. Αρκετοί άντρες συνελήφθησαν και οχήματα ερευνώνονται από τις αρχές.
1: Περίπου στις 7 το πρωί, αστυνομία αποκλεί την ευρύτερη περιοχή. Στείνει οδοφράγματα και εκενώνει σπίτια στο χωριό Wellford.
0: Αστυνομικοί μας ενημέρωσαν ότι υπήρξε ένα μείζον περιστατικό και πως πρέπει να φύγουμε αμέσως. Ήταν πολύ ανησυχητικό. 3 περιπολικά ήταν στο δρόμο με τους φάρους αναμένους και είδαμε ακόμη περισσότερα βγαίνοντας έξω.
1: Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά. Βρετανικά μέσα δημοσιεύουν εικόνες από την στιγμή της σύλληψης. Οι ύποπτοι φαίνονται καθισμένοι στο έδαφος και γυμνοί από τη μέση και πάνω, ενώ φορούν χειροπέδες.
0: Μία παρατέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, Κυριακή, η αστυνομία έλαβε μία κλίση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν στη βάση Fairford. Οι αξιωματικοί μας απάντησαν και στη συνέχεια συνέλαβαν 5 άτομα στην περιοχή Wellford για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Οι άντρες τέθηκαν υποκράτηση και παραμένουν έτσι.
1: Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες. Τον Ιούλιο το Ιράν εκτόξευε απειλές προς τη Βρετανία για τη χρήση βρετανικών βάσεων από αμερικανικά βομβαρδιστικά. Μέχρι τώρα πάντως δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση του σημερινού περιστατικού με το Ιράν ή με οποιονδήποτε άλλο εξωτερικό παράγοντα.
0: Και ενώ, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες γύρω από τη βάση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ένα νέο στοιχείο ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο της υπόθεσης. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική επιβεβαιώνει ότι οι 5 άντρες συνελήφθησαν επιπλέον ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Πάμε αμέσως στον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή του Sky στο Λονδίνο, ο οποίος μετέφερε τα τελευταία νέα στη Χριστίνα Βίδου.
2: Έχουν τεθεί σε εφαρμογή υπηρεσίες ασφαλείας από τα ξημερώματα σήμερα και όλα δείχνουν πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν στο παραπέντε και μάλιστα χάρη σε μια γυναίκα που κατοικεί σε μικρή απόσταση από τη βάση του Fairford και σήμανε τον πρώτο συναγερμό όταν γυρνώντας από ένα πάρτι είδε τους 5 άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από τα 2 βανάκια έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Όπως είπε η ίδια στην εφημερίδα Telegraph, κάλεσε τον βρετανικό αριθμό έκτακτης ανάγκης και περίπου 20 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια της αστυνομίας. Φαίνεται πάντως, Χριστίνα, ότι οι αρχές ήταν προετοιμασμένες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πλέον εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Ρωσική ή Ιρανική εμπλοκή, που είναι και το πιο πιθανό.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Δηλώσεις έχει κάνει και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναγνώρισε ότι το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και ευρύτερα στους πολίτες της χώρας. Διαβεβαίωσε όμως ότι λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των πολιτών.
0: Από τη Βρετανία στη Μέση Ανατολή, όπου ανεβαίνει και πάλι επικίνδυνα η ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέσχεσαν αμερικανικό μη επαντρωμένο υποβρύχιο, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, εκτελούσε αποστολή κατασκοπίας. Και όλα αυτά την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι περιμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρότασή της για την επαναλειτουργία του στενού, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί

0: ότι σε περίπτωση νέου πολέμου θα πλήξει ακόμη και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έχουν κατασχέσει ένα αμερικανικό αυτόνομο υποβρύχιο όχημα, το οποίο σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα διενεργούσε κατασκοπία.
0: Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σκάφος ήταν ένα Ρέμους 600, ένα προηγμένο έξυπνο μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα, το οποίο κατασχέθηκε από δυνάμεις του ναυτικού των φρουρών και βρίσκεται πλέον στα χέρια ειδικών της δύναμης για την ανάκτηση δεδομένων.
1: Εν αναμονή της επίσημης απάντησης της Ουάσιγκτον στο ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Αμπάς Αραχτσί ποντάρει στη διπλωματία.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από μια διευθέτηση κατόπιν διαπραγμάτευσης, η οποία θα βασίζεται στην αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού και θα ικανοποιεί τα θεμητά αιτήματά του. Μόνο μια λύση που προκύπτει από διαπραγματεύσεις μπορεί να τους βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Θα γράφουμε τεράστιες νίκες. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και τεράστιες ποσότητες πετρελαίου διέρχονται από αυτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Σκληρή προειδοποίηση προς τον Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε τα στενά του Ορμού στενά Τραμπ, επιφυλάσσει ο αναπληρωτής αρμόδιος για πολιτικά θέματα στο ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης.
2: Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμού, σας φέρουν ένα από τα πολεμικά τους πλοία κοντά σε αυτή την περιοχή. Αν ξεσπάσει νέος πόλεμος, αναμφίβολα θα πλήξουμε τα σκάφη και τα αντιτροπιλικά τους, ακόμα και στον Ινδικό ωκεανό.
1: Την ίδια ώρα, η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποιεί πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό εγκυμονεί κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και ανθρώπινων ζώων.
0: Και όσο το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο αυτής της έντασης, η αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας διατηρεί την πίεση στις τιμές. Μια πίεση που φτάνει τελικά μέχρι τη δική μας Αγγλία, με τα καύσιμα να ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία μέσα στον Σεπτέμβριο. Και κάπου εδώ αρχίζει η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για το τι μπορεί να κάνει ώστε να περιορίσει την επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
3: Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου με τα μέτρα που θα βελτιώσουν την τελική τιμή των καυσίμων, τα οποία πληρώνουμε όλοι στην Αγγλία. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η πορεία των καυσίμων κίνησης είναι συνεχώς ανωδική. Η αμόλυβδη, που έχει μέση τιμή 2,199 ευρώ το λίτρο, έχει αυξηθεί από την 1η του μήνα κατά 7,3%. Ενώ το ντίζελ, που βρίσκεται στα 2,224 ευρώ, παρουσιάζει άνοδο την ίδια περίοδο κατά 10,3%.
4: Και εδώ, Κωνσταντίνε, είναι το κρίσιμο ερώτημα με τις τιμές να έχουν φτάσει λοιπόν σε αυτά τα επίπεδα. Τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση να παρέμβει και κυρίως πόσο μπορεί να κατεβάσει τη τιμή που βλέπουμε εμείς στην Αγγλία.
3: Πλέον, Χριστίνα, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται κάτω από στενό ακόμη και ενδοκυβερνητικό μαρκάρισμα για να ανακοινώσει μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, ο οποίος ειδικά στην περίπτωση της αμόλυβδης βρίσκεται πολύ πάνω από τα κατώτερα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο ειδικός φόρος στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά ανά λίτρο, με επιτρεπτό κατώτερο όριο τα 35,9. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να μειώσει το φόρο έως και κατά 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Στο ντίζελ η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο ειδικός φόρος βρίσκεται στα 41 λεπτά ανά λίτρο, με κατώτερο όριο τα 33. Άρα εδώ το περιθώριο μείωσης περιορίζεται μόλις στα 8 λεπτά. Ήδη πάντως τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση το οκτάμηνο είναι μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Η κυβέρνηση, επομένως, για να προχωρήσει σε μείωση του φόρου, θέλει προηγουμένως να εξασφαλίσει δημοσιονομική εξαίρεση από την Κομισιόν. Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο γίνονται εκτεταμένες συζητήσεις και για τη συμμετοχή που θα έχουν τα δηληστήρια στην προσπάθεια μείωσης της τιμής. Και τέλος, να σας πω ότι όποιες αποφάσεις θα έχουν ορίζοντα 15ημέρου, και έτσι στις 14 Οκτωβρίου, μαζί με τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα περιθώρια που υπάρχουν στο τραπέζι και οι αποφάσεις πλέον αναμένονται. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση του κόστου ζωής άμεση κυβερνητική προτεραιότητα, με έμφαση στο ενεργειακό κόστος και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
5: Ως προτεραιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αξιολογεί την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
6: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
5: Για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει επαρκή μέτρα.
2: Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα.
5: Αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας χρεώνουν στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα.
7: Η δικαιολογία αλλάζει. Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι το ποιος πληρώνει και ποιος θησαυρίζει από την άλλη, από την εκάστοτε έκτακτη κατάσταση.
8: Η δημοσιονομική σταθερότητα και η κοινωνική ισορροπία δεν είναι συγκρουόμενες έννοιες.
9: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση. Και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα.
5: Στο περιθώριο της συζήτησης για την ενεργειακή ακρίβεια μένεται και η αντιπαράθεση περί αλαζονίας κυβερνητικών στελεχών εναντί της κοινωνίας, με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν αποστάσεις και την αντιπολίτευση να καταλογίζει συνολικά στην κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές.
10: Οι Έλληνες είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν δύο κατηγοριών Έλληνες.
4: Κακομύριδες
10: και μη κακομύριδες, και τους Έλληνες τους τιμούμε και τους σεβόμαστε με αξιοπρέπεια. Δεν ξέρω το πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε, είμαι σίγουρη ότι δεν υπόθηκε σε ένα τέτοιο πλαίσιο διχαστικό η μεν και η δε. Η Νέα Δημοκρατία τους αντιμετωπίζει όλους τους Έλληνες πολίτες με τον ίδιο σεβασμό.
11: Έχουμε μια απίστευτη αλαζονία, ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει τον Πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς.
12: Κόμματα που δεν νοιάζονται, τους βλέπετε πώς μιλάνε για τους πολίτες. Ο ένας λέει οι κακομύριδες, ο άλλος λέει, η άλλη λέει ο τζάμπα πέθανε, ο άλλος λέει άμα δεν έχουν. Έχουμε γεμίσει από Μαρίες Αντουανέτες, θηλυκές και αρσενικές.
5: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί με την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τα καύσιμα.
0: Τα ελληνοτουρκικά τώρα, σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σημερινή του ανάρτηση. Η Αθήνα επιμένει στον διάλογο και στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά χωρίς εκπτώσεις στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Παρά τους χαμηλότερους τόνους του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, η ελληνική πλευρά παραμένει σε επιφυλακή, καθώς το επόμενο διάστημα υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που μπορούν να δοκιμάσουν εκ νέου τις σχέσεις των δύο χωρών. Πάμε ευθύς αμέσως στο αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
13: Ναι, στο διάλογο, όχι στις μοναμερείς ενέργειες και απειλές, διαμηνεί εκ νέου ο Πρωθυπουργός στη γείτονα με την Κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας απολογισμό της ελληνικής παρουσίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
14: Θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.
13: Παρότι ο Ταγί Περντογάν εμφανίστηκε από το βήμα του ΟΗΕ αισθητά πιο ήπιος, δηλώνοντας μάλιστα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, για την Αθήνα η ουσία των τουρκικών διεκδικήσεων δεν αλλάζει.
2: Έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις για ένταση. Δηλαδή έχουμε την έρευνα και την πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Έχουμε το νομοσχέδιό τους, το οποίο φέρει ότι κάποια στιγμή θα πάει στη Βουλή τους για κύρωση. Περιμένουμε τα ορόσημα αυτά.
15: Ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος είναι εμπειρότατος στα θέματα αυτά, ρίχνει λεκτικά τους τόνους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Προσπαθεί να επανέλθει στον ηγετικό ρόλο και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο για να μπορέσει να δει πώς θα εξελιχθεί η σχέση του κυρίως με την υπερδύναμη.
13: Η κυβερνητική πολιτική έναντι της Τουρκίας βρίσκει απέναντί της κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων, είναι αυτές που φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας.
17: Αφού η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν επεκτείνει την Αιγαία Λίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και δεν ανακηρύσει ΑΟΣ ώστε να τελειώσουμε οριστικά με τους Τούρκους?
18: Η επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι αυτονόητη. Η εξωτερική πολιτική όμως κρίνεται από το αν οι διακηρύξεις μετατρέπονται τελικά σε αποτελέσματα.
12: Τα 12 μίλια τώρα έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
13: Μετά την τυχαία συνάντηση Βιντάν Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθούν το επόμενο διάστημα.
0: Η Τουρκία αναζητά φόρμουλα για την απόκτηση των Αμερικανικών F-35 και φαίνεται πως η Μόσχα είναι έτοιμη να ανοίξει το δρόμο στην Άγκυρα. Παράλληλα, έχουμε μία σημαντική δήλωση από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
1: Όπως έχει διαμηνήσει πολλάκιση η Ουάσιγκτον Χριστίνα, δεν πρόκειται να δώσει το πράσινο φως για την πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, αν δεν απαλλαγεί από τα ρωσικά συστήματα εράμινας S-400. Σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Σεργέι Λαυρόφ αφήνει τώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο έγκρισης της μεταφοράς των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων S-400 που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017, δήλωσε από πλευράς του ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ.
0: Και η φωνή του Bill Gates έρχεται τώρα, κυρίες και κύριοι, να προσθεθεί στις αυξανόμενες ανησυχίες για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης που μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχαν οδηγήσει ακόμη και ερευνητές κορυφαίων εταιριών του κλάδου σε παραίτηση. Ο συνιδρυτής της Microsoft μιλά για τις καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η χρήση της από ανθρώπους με κακόβουλες προθέσεις. Ο Νίκος Λούρδας με τις παραπάνω λεπτομέρειες.
19: Χριστίνα Μεγιστάνας Τεχνολογίας, μιλώντας στο NBC, πρόσθεσε τη φωνή του σε εκείνους που προειδοποιούν για τους υπαξιρικούς κινδύνους της AI. Ο Gates αρνήθηκε να προχωρήσει σε πρόβλεψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει σύντομα μια παγκόσμια καταστροφή, αλλά τόνισε πως ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης είναι το πιο ισχυρό όπλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πολύ πιο έξυπνη από εμάς. Μπορούμε τώρα να παρακολουθήσουμε το πρώτο απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
0: Έχουμε δημιουργήσει ένα νοήμον είδος που από πολλές απόψεις είναι ήδη πιο έξυπνο από εμάς και τα επόμενα χρόνια με έναν εκθετικά βελτιούμενο ρυθμό θα είναι ασύλληπτα πιο έξυπνο από εμάς. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που προκαλούν 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Δεν υπήρξε ποτέ ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
20: A weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
4: Εν τω μεταξύ, ο Gates νοικοστάθηκε και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι απαραίτητο να προέλθουν από τις κυβερνήσεις.
19: Και τόνισε η Χριστίνα ότι η αυτορύθμιση του κλάδου δεν αρκεί. Όταν ρωτήθηκε αν το Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει δράση, απάντησε απολύτως, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική εποπτεία και η επιβολή των κανόνων πρέπει να γίνουν υποχρεωτικές για τον κλάδο. Σε σχετική ερώτηση, ο Gates εμφανίστηκε πρόθυμος και για συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, δηλώνοντας πως η εμπειρία του στον τομέα θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
4: Θα δούμε λοιπόν όσα είπε.
0: Όταν προσπαθείς να μετριάσεις την κακή συμπεριφορά, χρειάζεσαι σαφή εικόνα και καταγραφές για το τι γίνεται. Επομένως, οι διακόπτες απενεργοποίησης από μόνοι τους δεν θα απέτρεπαν αυτές τις τραγωδίες. Ισχυρό μήνυμα κάθαρσης στο εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας έστειλε από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων, καλώντας την να αναγνωρίσει τα λάθη και τις πληγές.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Σε τη θεία λειτουργία, ενώ στο επίκεντρο της επίσκεψής του βρίσκονται και τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου. Και πάλι ο Νίκος Λουρδάς.
2: Χιλιάδες πιστοί από την Νότια Γαλλία και τη Βόρεια Ισπανία κατακλείζουν τους δρόμους της Λουρδής και αποθεώνουν τον Πάπα Λέοντα το 14ο. Το παπικό όχημα περνά από τις εντυπωσιακές καμάρες και καταλήγει στο ιερό της Παναγίας της Λούρδης, που είναι χτισμένο πάνω στον βράχο της Μασαβιέλ και τον σπήλαιο των εμφανίσεων.
21: Nous attendons l'Église en France d'indiquer, notamment aux plus jeunes, la voie lumineuse de l'Évangile pour édifier une société juste et fraternelle à laquelle ils aspirent.
2: Το πρωί της Κυριακής, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φτάνει στο λιβάδι του προσκυνήματος και μπροστά σε 150.000 πιστούς τελεί την Θεία Λειτουργία. Μετά το τέλος του μυστηρίου, ο Ποντίφικας θέτει την ηγεσία και το σώμα της Καθολικής Εκκλησίας πρώτων ευθυνών τους και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα κάθαρσης.
0: Πρέπει να έχει το θάρρος η Εκκλησία να ξεκινήσει από τον ίδιο της τον εαυτό. Για να επουλωθούν οι βαθιές πληγές, οι απιστίες και τα επώδυνα λάθη που έχουν συμβεί μέσα σε αυτήν, θα πρέπει να θέσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ταπεινά κάτω από το εξαγνιστικό βλέμμα του Κυρίου.
2: Αυτή την ώρα ο Πάπας πραγματοποιεί ιδιωτικές συναντήσεις με 7 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου και το βράδυ θα ηγηθεί της παραδοσιακής και κατανεκτικής προσευχής του Αγίου Ροδαρίου. Η Δευτέρα Ποντίφικα θα αναχωρήσει για τον τελευταίο σταθμό της τετραήμερης περιοδίας του στη Γαλλία, την Πόλη Μες. Η μέρα θα είναι αφιερωμένη στην ειρήνη, την ενότητα και το μέλλον της Ευρώπης.
0: Θα μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Κύμα οργής στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα που ήρθε ξανά στο προσκήνιο με την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 ολόκληρα χρόνια. Η υπόθεση της Μαρί Κάρμενα Μπασκάλ έγινε σύμβολο για χιλιάδες Ισπανούς, με 25.000 άτομα να βγαίνουν στους δρόμους της Μαδρίτης ζητώντας λύσεις για τις εξώσεις και τα υψηλά ενοίκια. Περισσότερα θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τη Λουίζα Κροντήρη.
22: 25.000 διαδηλωτές κατακλείζουν τους δρόμους της Μαδρίτης. Διαδηλώνουν σε συμπαράσταση της 87χρονης Μαρί Κάρμενα Μπασκάλ, που εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα όπου ζούσε τα τελευταία 70 χρόνια.
0: Φτάνει πια. Έχουμε κουραστεί από τη βία που είδαμε να ασκείται εναντίον της Μαρί Κάρμεν. Γίνονται 45 εξώσεις την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα. Δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτό το άγχος. Για πολύ καιρό ακόμα η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει.
22: Δουνίζοντας τα κλειδιά τους στον αέρα, χιλιάδες Μαδριλένοι διαμαρτύρονται για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα.
0: Μας διώχνουν από τα σπίτια, τις γειτονιές και τους δρόμους μας.
22: Οι διαδηλωτές ζητούν μηχανισμούς για την αποτροπή των εξώσεων, μεταρρύθμιση του νόμου ώστε να περιοριστούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και πάγωμα των τιμών των ενοικίων.
0: Αποτελεί ήδη πρόβλημα που επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία, όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η κατάσταση με τη στέγαση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και το να έχει κανείς στέγη είναι δικαίωμα όλων.
22: Έκαναν πορεία από την Puerta del Sol προς το κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια κατασκήνωσαν έξω από το γραφείο του επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης.
0: Διαδηλώνουμε για να διεκδικήσουμε και για να μας ακούσει η κυβέρνηση, να ακούσει μια κοινωνία που έχει κουραστεί από την κερδοσκοπία, τη διαφθορά και ένα σύστημα που περιθωριοποιεί τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού.
22: Το αυξανόμενο κόστος και η έλλειψη κατοικιών καθιστούν αδύνατη την απόκτηση στέγης για πολλούς Ισπανούς. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα δυνατεί να καλύψει την ανάγκη για 550.000 κατοικίες.
0: Εντός συνόρων τώρα, τουλάχιστον 38 τηλεφωνικές απάτες με λία που ξεπερνά τις 730.000 ευρώ φέρονται να είχαν διαπράξει τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Ο Sky αποκαλύπτει φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον τρόπο με τον οποίο ψάρευαν τα θύματά τους. Η Κατιανιάκαρη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
6: Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του ελληνικού FBI προχώρησαν σε 8 συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί, η Χριστίνα, οι ανιχνευτές, δηλαδή αυτοί που έβρισκαν τις τηλεφωνικές συνδέσεις, αλλά και οι τηλεφωνητές που καλούσαν, καθώς και οι σπράκτορες που μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να αφιερώσουν χρήματα και τη Μαλφή. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ εταιριών κινητής τηλεφωνίας, ακόμα και ως λογιστές. Το τηλεφωνικό κέντρο ήταν στο Ζεφύρι. Σε έφοδο των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 7 κινητά, επιχειρησιακές συσκευές δηλαδή, με διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις. Σε σακούλα που κρατούσε ένας 26χρονος συλληφθής βρέθηκε τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2004. 7 χαρτιά κομμένα από τηλεφωνικό κατάλογο με ονόματα που είχαν σβηστεί. Με αυτόν τον τρόπο ψάρευαν και τα θύματά τους, ενώ από κάθε τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από κάθε τηλεφωνική επικοινωνία, έσβηναν με στυλότητα στοιχεία και φωτογραφία που βλέπουμε. Σε μία από τις συσκευές αυτές εντοπίστηκαν πολλές ανοιχτές καρτέλες τηλεφωνικού καταλόγου με μικρά ονόματα που αντιστοιχούσαν σε συνδρομητές σταθερών, τους οποίους και καλούσαν με στόχο να τους εξαπατήσουν. Από την εξέταση των κινητών προέκυψε πως μέσω YouTube χρησιμοποιούσαν βίντεο είτε με ηχητικά σήματα της ελληνικής αστυνομίας, ακόμα όμως και ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του ΔΔΕ. Στο Viber μάλιστα είχαν δημιουργήσει και προφίλ με την ονομασία ΔΔΕ και σχετικό εικονίδιο.
0: Τώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους στις λάσπες και χρειάστηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους. Δύσκολη νύχτα και στη Σκιάθο, ενώ τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά. Στο ρεπορτάζ και πάλι, η Κάτια Νιάκαρη.
6: Δύσκολο βράδυ στην Εύβοια λόγω κακοκαιρίας. Στα Ψαχνά σπίτια πλημμύρισαν, με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα και σε κεντρικούς δρόμους. Τα ξημερώματα οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν μέσω του 112 για δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους στις λάσπες λόγω των φερτών υλικών στα πολιτικά Εύβοιας. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα από το Ισραήλ 55 ετών. Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους που κράτησε πάνω από μία ώρα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Καμαρίτσα. Σημαντικές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Στο Δερβαίνη σημειώθηκαν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο δρόμος προς την Βόρεια Εύβοια να κλείσει και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην Σκιάθο. Τα ορμητικά νερά παρασυρούν τραπεζοκαθίσματα και άλλα αντικείμενα από τα καταστήματα. Και από αυτά πλημμύρισαν. Από το δυνατό μπουρίνι σε αρκετές περιοχές του νησιού προκλήθηκε και διακοπή ρεύματος. Στα Κύθυρα καταγράφηκε εντυπωσιακός υδροστρόβιλος. Στα Λευκά ντύθηκε η κορυφή του Ολύμπου, ενώ οι πρώτες νυφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους και στο χιονοδρομικό κέντρο του Κάιμακ Τσαλάν στο όρος Βόρας. Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα.
0: Εντός Αττικής τώρα, έρευνα του Sky αποκαλύπτει την έκταση της ρύπανσης στον Κηφισό, αλλά και τα σημεία όπου φαίνεται να καταλήγουν παράνομα λίμματα και βιομηχανικά απόβλητα. Αφορμή για την έρευνα, η σύλληψη οδηγού βιτιοφόρου που εντοπίστηκε να αδειάζει το φορτίο του στον ποταμό. Επιστημονικές μετρήσεις έχουν ανιχνεύσει ακόμη και φαρμακευτικές και χημικές ουσίες, οι οποίες δεν διασπώνται και συσσωρεύονται στο οικοσύστημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ήρα Ορχάνη.
7: Η αστυνομική επιχείρηση στο Εγάλεο που οδήγησε στην σύλληψη του οδηγού βιτιοφόρου που έριχνε παράνομα βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό ανέδειξε πως ο μεγαλύτερος ποταμός της Αττικής έχει μετατραπεί σε έναν αποδέκτη επικίνδυνων ουσιών.
8: Δυστυχώς μυρίζει πάρα πολύ άσχημα.
23: Και οι οικογένειες που έχουμε παιδάκια και τα πάμε είτε σχολεία είτε βγαίνουν εδώ στις πλατείες και γύρω τριγύρω, σίγουρα αυτό το πράγμα είναι μόλυνση.
24: Τα τελευταία χρόνια
5: μας δείχνει ότι υπάρχει μια υποβάθμιση στην οικολογική ποιότητα, που σημαίνει ότι πέφτουν κάποιο είδους λύματα που μπορεί να είναι είτε αστικά είτε βιομηχανικά, ακόμα και ζωικά απόβλητα.
22: Το Εργαστήριο Τεχνικής Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποίησε σε συνεργασία με την ΕΙΔΑ περιβνητικό πρόγραμμα που για πρώτη φορά παρακολούθησε τον Κηφισό αλλά και τον υπόγειο υδροφορέα.
9: Βρήκαμε φαρμακευτικές ουσίες, κάποια βιομηχανικά χημικά, όπως σας είπα πριν, τα PFAS. Είναι όλες ανθρωπογενούς προέλευσης. Το βασικό τους είναι ότι δεν διασπώνται, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα οικοσυστήματα και να συσσωρεύονται στους τελικούς αποδέκτες.
22: Όπως προέκυψε από την έρευνα, υπάρχουν αρκετά σημεία στην πρωτεύουσα όπου φαίνεται να γίνεται παράνομη απόρριψη λιμάτων, κυρίως γύρω από τις βιομηχανικές περιοχές της Μεταμόρφωσης και της Κηφισιάς, αλλά και στις εκβολές του Κηφισού στον Φαλιρικό Όρμο.
10: Υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 σημεία, 5 σημεία ακριβώς, τα οποία θεωρούμε ότι είναι με μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερη διακινδύνευση, όπου θα είναι καλό να υπάρχει μονίμως πληροφορία.
22: Οι αρχές βάζουν στο μικροσκόπιο το σύνολο των ποσοτήτων αποβλήτων που μπορεί να έχουν απορριφθεί παράνομα στον Κηφισό. Στο πλαίσιο των ερευνών, θα γίνει αντιπαραβολή του όγκου των λιμάτων που παραλάμβαναν τα βιτιοφόρα από τις βιομηχανίες με τις οποίες έχουν συμβάσεις, με εκείνα που τελικά παρέδιδαν στο Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων στη Μεταμόρφωση.
0: Αποθέωση για την Άννα Βύση στο κατάμεστο ΟΑΚΑ χτες βράδυ, με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί της τις μεγάλες της επιτυχίες. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ χάρισε στο κοινό της ακόμη μια μεγάλη βραδιά με δυνατές συγκινήσεις. Όλο το ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
11: Η Άννα Βύση ανεβαίνει στη σκηνή και το ΟΑΚΑ σύεται. Το κοινό τραγουδά κάθε στίχο και αποθεώνει την αγαπημένη του ερμηνεύτρια. Από νωρίς το απόγευμα, οι χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το στάδιο.
24: Γιατί ό,τι έχω ζήσει, το επίβει!
25: Την περιμέναμε πάρα πολύ.
26: Περιμένετε να ακούσετε απόψε από την Άννα Βύση.
25: Σε περίπτωση που...

0: διεθνώς καταξιωμένη Ελληνοαυστραλή κεθαρίστρια Οριάνθη ένωσε τις δυνάμεις της με την Άννα Βύση. Συναυλία που επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη διαχρονική σχέση της Άννας Βύση με το κοινό της.
1: Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται αυτήν την ώρα στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στο ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 50-36. Ο αγώνας πραγματοποιείται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς εξελίχθηκε το χθεσινό θρίλερ μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, το οποίο κρίθηκε από τον buzzer beater του Τσέντι Όσμαν.
2: Καλάθης για τρεις, το σουτ, το rebound.
3: Ο Τσέντι Όσμαν πληγώνει τον Παναθηναϊκό. Γράφει το τελικό 84-82 και χαρίζει στον ΠΟΚ την πρόκληση στον τελικό του Super Cup μετά από ένα απίθανο θρίλερ. Ο Νικαλάθης δίνει...
4: Το 76 λίγο πριν να φέξει πήρα ένα πλοίο ασπροσάνι

0: Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Okay.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου

0: ξεχάσεις να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς. Πονάς.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.